36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Antένες.gr. Ώρα Αντένες. 7. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέχνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με είπες ασόβαρο.
1: Ναι, ναι. Θα πεις κάτι σοβαρό τώρα.
0: Όχι, θα σου πω κάτι πολύ περίεργο.
1: Α, για πες.
0: Είναι ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει και δεν έχει κατοίκους.
1: Παρντών.
0: Ναι, αμέ.
1: Στοιχειωμένο είναι.
0: Έτσι το λένε, αλλά δεν είναι.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Κοντά στη Ζαχάρο, you know. Ζαχάρο.
1: I know Ζαχάρο.
0: Λοιπόν, το οποίο. Όπως πολλά χωριά στην Ελλάδα είναι ερυπωμένο, δηλαδή δεν έχει κατοίκους.
1: Κατάλαβα.
0: Έλα όμως που έχει.
1: Έχει.
0: Αμέ. Και δεν είναι αληθινή, είναι κούκλες.
1: Κούκλες.
0: Βιτρίνας, κούκλες, ντυμένες και ντυμένοι με ρούχα και τα λοιπά. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα πέτρινο χτίσμα, το οποίο παλιά ήταν το καφενείο, ξέρεις.
1: Ναι, το παντοβολείο,
0: με τα τραπεζάκια του και τα λοιπά. Εάν πας εκεί λοιπόν, θα δεις στα τραπεζάκια να κάθονται κούκλες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, και μέσα στο παντοπολείο καφενείο να είναι και όρθιοι και καλά κάποιοι πελάτες.
1: Αμαν, λίγο σπουκί.
0: Πάλι κούκλες.
1: Α, σαν μουσείο δηλαδή.
0: Όχι.
1: Α.
0: Σαν να έχει, ρε παιδί μου, μια πραγματική ζωή με
1: μάλιστα
0: ανθρώπους.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα κατά καιρούς τους αλλάζουν και τη θέση.
1: Ναι.
0: Τους αλλάζουν και τα ρούχα.
1: Μήπως και επειδή περνάς κάθε μέρα βαριέσαι να σου βλέπεις.
0: Λοιπόν. Αυτό τώρα το έχουν κάνει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Ένας Γερμανός, μάλλον μία Γερμανίδα και ένας Ούγγρος.
1: Ναι.
0: Η Ούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ο Τίμπορ.
0: Και ο Τίμπορ. Mm. Και μάλιστα εξαιτίας του Ούλη και Τίμπορ το ονόμασαν το χωριό Τίμπουλης.
1: Συγγνώμη, και το χωριό ονόμασαν, όχι μόνο το μαγαζί. Ρε, το Τίμπουλης.
0: Το Τίμπουλης, ρε φίλε.
1: Μια χαρά το Τίμπουλης.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ωραία δουλειά αυτή να πηγαίνεις να αλλάζεις θέσεις στις κουκλές.
0: Και να δίνεις και όνομα στα χωριά.
1: Εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σου φέρνει αντίρρηση κανένας.
0: Ναι, αλλά θα κερδίσεις, ρε φίλε.
1: Θα κερδίσεις. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις να πίνεις καφέ με την κούκλα, τη μια εδώ, τη μια εκεί, την άλλη παραπέρα.
0: Καλύτερα να μου πεις.
1: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι οι άνθρωποι ασχολούνται με τα κινητά στα καφενεία δεν είναι λίγο σαν κούκλες.
0: Άντε,
1: δεν κινούνται έτσι κι αλλιώς.
0: Άντε, ντε.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες, σειρές για το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα απλώς έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτά που προτείνω τα έχω δει κιόλας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Όλα.
2: Όλα.
1: Δεν μου κάνεις καλή δουλειά, σε ρε.
2: Πραγματικά.
1: Φίλε.
2: Δεν κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάσαι.
2: Όχι, όχι.
1: Okay, για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πραγματικά πολύ ωραίο ψυχολογικό θρίλερ. Ναι. Το Pieces of Hair είναι το 2022. Αυτό ήταν μόνο 9 επεισόδια, δεν έχει
1: κομμάτια παραπάνω. Από αυτήν.
2: Κομμάτια από αυτήν, ναι.
1: Τώρα με συγχωρείς, ακούγεται κάπως λίγο.
2: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Άκου να δεις. Παίζει τον Νικολέτ. Εγώ το ξεκίνησα να το βλέπω επειδή αγαπώ πολύ την τον Νικολέτ. Να θυμίσω σε σένα και όσοι μας ακούν, η τον Νικολέτ, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, είναι η μαμά του παιδιού στην έκτη αίσθηση. Έτσι λίγο να πάρετε μια εικόνα.
1: Τώρα με φώτισες. Οκ, για πες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Η κόρη, η μαμά και η κόρη περπατάνε, να το πω έτσι, ναι. Συναντάνε κάποιον και πιστεύουν ότι θα τους επιτεθεί και η μαμά γίνεται καρατέ.
1: Ναι.
2: Και η κόρη συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τη μαμά της, κομμάτια ας πούμε από τη μητέρα της που δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
2: Διότι σιγά σιγά σε κάθε επεισόδιο αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα για το παρελθόν αυτής της γυναίκας. Και μέχρι που δεν θα πω το τέλος.
1: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς.
2: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως πραγματικά φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Δεν σου φαίνεται εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί είναι μια υπερβολή αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι.
2: Σε κρατάει λίγο στην καρέκλα.
1: Okay.
2: Το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι με τέτοια ζέστη, αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Okay.
2: Pieces of Hair. Ωραία. Και μικρούλικο.
1: Παίζεται αυτό, ε.
2: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, σε πλατφόρμα μεγάλη, δεν λέμε ονόματα.
1: Οκ, εντάξει.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα.

0: ενέργειας. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέχνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνεις τώρα και με κάνεις να αναθεωρήσω την ιδέα που έχω.
1: Για μένα.
0: Όχι για σένα, καλέ. Για σένα δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι τεκμηριωμένη πλέον. Για τους πέραν του Ατλαντικού συνανθρώπους μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν κάτι τέτοια.
0: Χώρες δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε.
1: Τι
0: για
1: να θίξουμε. Λοιπόν, άκου, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκαν σε ένα μεγάλο κέντρο, το Charlotte Convention

0: center. Mm-hmm. Περίπου 6.500 εθελοντές. Τώρα άκουσε μια πόλη να μαζευτούν 6.500 άνθρωποι, έτσι.
1: Μωρέ, δεν είναι το γιατί μαζευτήκανε, εμένα μ' αρέσει.
0: Μαζευτήκανε γιατί αποφάσισαν να φτιάξουν 10.000 κρεβάτια,
1: ναι,
0: για παιδιά που δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Διότι πρόσεχε, στην Αμερική πάνω από 140.000, μιλάω για την πόλη τους, έτσι,
1: ναι,
0: πάνω από 140.000 παιδιά δεν έχουν δικό τους κρεβάτι.
1: Στην πόλη τους.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Στην πολιτεία τους.
1: Στην πολιτεία τους, μάλιστα.
0: Τι κάνανε λοιπόν, και όχι κρεβάτια τύπου ντεμί σεζόν. Πήραν την ξυλία, τρίψανε, βερνικώσανε.
1: Μπράβο.
0: Άκου τι χρειαστήκανε. 200 μίλια σε μήκος ξυλία, 10.000 συγγνώμη, 7.500 λίτρα βερνικού.
1: Μάλιστα.
0: Και 730.000 βίδες. Όλο και κάτι θα πήραν για το σπίτι.
1: Έλα τώρα εσύ αμέσως.
0: Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleeping Heavenly Peace. Λίγο χριστουγεννιάτικο είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, ναι.
0: Okay. 10.000 σε κρεβάτια δεν σώζουν, αλλά είναι μια καλή αρχή.
1: Μπράβο τους, ρε. Μπράβο τους.
0: 6.500 σε πόλεις μεγάλες, φαντάζεσαι, στην Ελλάδα θα μαζευόντουσαν για μια θελοντική δουλειά?
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι έχω την
1: εντύπωση. Δεν νομίζω να τα λέμε, παιδιά. Εντάξει, και άμα σας πειράζει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα! Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα το 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανεκτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με τι,
1: με
0: θα
1: τι.
0: Το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα. Δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Στα βρόσιμα
0: έντομα. Ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε?
1: Πώς?
0: Από ξηραμένες φύκες, ρε αγάπη μου.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομο, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι. Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσεις.
0: Δεν θα μπορέσω. Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Antennes FM 93,6.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέ από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα.
1: Ακόμα να συνέρθω τόση ώρα, έτσι.
0: Από τι, από
1: με το κράκερ.
0: Με το κράκερ.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτό το γεμιστό, το ωραίο.
1: Είναι και τέτοια η ώρα, δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Το γεμάτο πρωτεΐνη.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Να έχει μείνει το κεντρί σε καμία, δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ,
1: να το βγάζει από
0: λοιπόν
1: το δοντάκι.
0: Οκ. Okay. Να πας να πάρεις ένα διπλό με τζατζίκι.
1: Μπράβο, δεν έχει πρωτεΐνη.
0: Μα.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός, άλλη μια ώρα μαζί και Άννα Κουβάδα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: 8 Ιουνίου 1932.
1: Τι θυμάσαι την ταινία της Κακομοίρας που έλεγε ο Χατζηχρήστος, δίνουν τα λεφτά μου στον Ίκα, ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
0: Δεν είναι της Κακομοίρας.
1: Ναι.
0: Στον Μπακαλόγατο είναι.
1: Έτσι λέγεται ο Μπακαλόγατος, της Κακομοίρας είναι κανονικά.
0: Α, ναι.
1: Αλήθεια στο λέω, ναι. Ναι.
0: Και μην δίνεις και τα λεφτά στον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Ποιος είναι αυτός ο Νίκας? Λοιπόν,
0: ο Νίκας.
1: Ο Νίκας.
0: Ναι.
1: Το 1932, λοιπόν, όσοι θέλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Νίκας,
0: ναι,
1: ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του Νίκα το 1932.
0: Από τότε ξεκίνησαν οι κρατήσεις.
1: Από τότε μας κρατάνε, να μην πω. Από τότε.
0: 1932, δηλαδή, μιλάμε για 100 περίπου.
1: Περίπου 100 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Όχι.
0: Α, ναι,
1: κάτι
0: συγγνώμη,
1: λιγότερο.
0: Κάτι λιγότερο.
1: Mm. 95.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 200.
1: Έχουμε
0: κάτι
1: ακόμα.
0: Θα μείνει στην άκρη.
1: Κάτι θα μείνει.
0: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, όσον αφορά το ένας όμορφος κόσμος,
1: ναι,
0: τα διαμαντάκια αυτά που ξεχωρίζουμε έτσι από όλη την Ελλάδα, εντάξει, ναι, θα το περάσουμε σε νησιά που θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Α, θα μας πας ρομαντικά.
0: Που είναι δημοφιλή για ζευγάρια να κάνουν τους γάμους τους, ή αν έχουν παντρευτεί αλλού, ναι, έρχονται εδώ και κάνουν δεύτερο γάμο.
1: Δεύτερο γάμο με τον ίδιο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τι να πεις δύο φορές το ίδιο λάθος.
0: Για τελετή τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια είναι αυτά τα νησιά, να ξεκινήσουμε. Υπέροχο.
1: Για πες.
0: Τίνος, ρε φίλε.
1: Τίνος είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Λοιπόν.
1: Και χωρίς γάμο δηλαδή είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Και δεν είναι μόνο το νησί το οποίο έχει τις όμορφιές του. Τι να λέμε τώρα, ε. Να πας στον πύργο
1: να
0: επάνω.
1: Να πω, μην το συζητάς.
0: Εκεί όπου μεγαλούργησαν, ας πούμε, μεγαλύτεροι μαρμαρογλύπτες, ας πούμε, και ακόμα
1: και
0: υπάρχουν.
1: Ναι, παιδί μου,
0: πράγματα.
1: Υπάρχουν ακόμα, θέλω να πω.
0: Έτσι,
1: και έχει και μια παράδοση γενικώ στο κομμάτι αυτό.
0: Λοιπόν, μας προτείνουν μάλιστα, και το έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Να, αν θες να γυρίσεις στο νησί, να πάρεις την καλή σου, να τη βάλεις, ναι, σε ένα μηχανάκι, να προσέχεις το δρόμο όμως, και να γυρίσεις όλο το νησί, γιατί έχει κάτι περίεργους δρόμους εκεί επάνω στα ορεινά.
1: Εντάξει, δεν αντέχω, θα ρωτήσω. Ας πούμε εσύ το μηχανάκι είχες την καλή σου από πίσω.
0: Τι να έχω, το νησιό μου.
1: Το νησιό στο νησί παντού. Αλλά την καλή σου,
0: Μία από αυτές.
1: Εδώ τα μαθαίνουμε όλα σήμερα.
0: Μία από αυτές.
1: Μία 8
0: από αυτές τις φορές που πήγα.
1: Α, μία από αυτές τις φορές που πήγες.
0: Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά και έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα στην Τίνο. Έτσι. Πολλά ζευγάρια δηλαδή έχουν πάει και το έχουν τιμήσει το νησί έτσι. Σαν το μήνα του μέλητος.
1: Ναι, τη βόλτα με το μηχανάκι δεν την έχω κάνει, αλλά Τίνο είναι ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να κάνεις βόλτα χωρίς μηχανάκι.
1: Έτσι.
0: Να κουραστεί.
1: Να κουραστώ.
0: Μπράβο.

0: Διερίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Lionel Cohen. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι η Cameron Diaz τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1999 σαν σήμερα, η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ της και από τότε δεν σταματάει τις επιτυχίες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα
0: και νομίζουμε...
1: δεν έχουμε καταλάβει έτσι ότι έχουμε μπει στην πιο επικίνδυνη εποχή καταστροφής του ελληνικού περιβάλλοντος και της φύσης.
0: Από πυρκαγιές τις φωτιές,
1: και μακάρι Παναγιά μου να μην έχουμε φέτος. Για πες.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ενώ συνήθως τα drones στις ειδήσεις, τα νέα, όπου και να ανοίξουμε, τα συνδυάζουμε με αρνητικά πράγματα, ναι, και πόλεμο.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω να σου πω ότι από φέτος,
1: ναι,
0: έχει δοθεί, όπως είναι λογικό και πάντα γίνεται, το βάρος περισσότερο στην έγκαιρη ανίχνευση και λιγότερο στη, όχι λιγότερο στην κατάσβεση, αλλά αν ξεκινήσει και απλωθεί, τι να κατασβέσεις, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουν λοιπόν, έχουν χρησιμοποιήσει και drones και δορυφόρους. Υπάρχουν 100 σημεία στην Ελλάδα όπου πετάνε drones που έχουν ανιχνευτές και μπορούν να βρουν και μια φωτιά εν τη γενέση της, δηλαδή, για να ενημερώσει την πυροσβεστική.
1: Okay.
0: Αλλά υπάρχουν και συνεχείς δορυφορικές εικόνες που μπορούν να δώσουν με τρομερή ακρίβεια το πού συμβαίνει τι, τι γίνεται με τον αέρα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, να δώσουν GPS στην πυροσβεστική, να μην τρέχει και να ψάχνει κοιτάζοντας τον καπνό.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθούν όσο είναι το δυνατόν από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, μήπως και ξεκινήσουμε λίγο να μην κλαίμε δέντρα, ζώα, ανθρώπους, χτύπα ξύλο.
1: Να σου πω κάτι, όλα καλά και μπράβο που γίνονται. Αλλά ρε φίλε, στο θέμα ανθρώπινος παράγων, έχουμε τεράστια ευθύνη.
0: Έχουμε τεράστια, εντάξει, ευθύνη και δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
1: Δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, δεν μας αφορά. Εντάξει παιδιά,
0: δεν τιμωρούμε.
1: Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτό, σας το λέμε.
0: Το τι έχουν να μασούρουνε.
1: Ναι, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, έτσι το έχουμε πει και το λέμε.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε πιο καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε, λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκη?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς
1: ερμηνευτές. Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών, λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε, Make You Feel My Love, για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Τι σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια,
0: ροζουλιά,
1: συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμήτω ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία τη ψυχή, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερο όροφο, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
3: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να που φτάσαμε και στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό ήταν, πάει. Τον φάγαμε τον γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά. Το γάιδαρο λέμε η... το βόδι. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Ισικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Υπήρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Το γάιδαρο λέμε.
0: Ε, κοριτσάκι.
1: Έφαδε.
0: Πού είσαι, ρε Έλληνα.
1: Το γάιδαρο λέμε όμως.
0: Το γάιδαρο λέμε.
1: Γάιδαρο.
0: Εγώ γιατί ξέρω το φάγαμε το βόδι.
1: Το βόδι, δε.
0: Μας έμεινε η ώρα. Τον φάγαμε το γάιδαρο, λέμε.
1: Το γάιδαρο.
0: Τι σίγουρη. Παιδιά, λέμε, το φάγαμε το βόδι ή το γάιδαρο.
1: Το γάιδαρο, καλέ.
0: Μας έμεινε η ώρα. Όπως τα λέμε και τα δύο.
1: Όχι, δεν πάμε. Δύο βόδι.
0: Θες να ξεκινήσω πολύ ανατρεπτικά την εκπομπή.
1: Για πες.
0: Friday, I'm in love.
1: Α. Καλή εβδομάδα.
0: Να τη σκίσω αυτή τη Δευτέρα. Είναι η Cure στο ξεκίνημά μας. Καλή ακρόαση παιδιά, καλή παρέα να κάνουμε και σήμερα. Έλενα, καλώς ήρθες ρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς πέρασες στις διακοπές σου τις τριήμερες?
1: Δεν είναι διακοπές όταν είναι τριήμερες αρχικά.
0: Είναι ένα
1: όταν
0: break.
1: Είναι διήμερες για την ακρίβεια.
0: Ναι, break ήταν αυτό ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ένα διημεράκι.
0: Ένα διημεράκι. Ναι, να ξέρω κι εγώ πώς τα λένε αυτά. Break. Διημεράκι.
1: Πέρασαμε πολύ ωραία, αλλά παιδιά.
0: Σαν την Καστοριά δεν υπάρχει.
1: Σαν το κλίμα της Καστοριάς σίγουρα δεν υπάρχει. Η υγρασία που φάγαμε,
0: μάλιστα,
1: η ζέστη, δεν περιγράφονται.
0: Γιατί κάθομαι εγώ, παιδάκι μου, ας τους τρελούς να φεύγουν.
1: Μα δεν το έστειλες το μήνυμα.
0: Το έστειλες, το έστειλες. Γάιδαρο λέμε, κύριε Χρήστο, λέει ο κύριος Γρηγόρης. Νούμερο ένα περίπτωρο, τον γάιδαρο λέμε, έτσι. Α, τον φάγαμε το γάιδαρο. Τον τρώγεται ο γάιδαρος όμως. Δεν νομίζω, το βόδι νομίζω.
1: Το γάιδαρο λέει.
0: Ένα παρευχή. Χαιρετώ την προεδράρα μου, Ντολτσό. Περιοχή Αγίας Παρασκευής. Τα χόρτα κάλυψαν τον δρόμο Κασομούλη και Γιωργάκη Ολύμπιου. Οικόπεδα που αφέθηκαν χωρίς να τα καθαρίσουν. Ο Δήμος τι κάνει, ρωτάει ο Λάζαρος, προεδράρα μου, Ντολτσό.
1: Πού είναι, παιδιά, δεν άκουσα.
0: Πώς?
1: Δεν άκουσα σε ποια περιοχή.
0: Κασομούλη και Γιωργάκη Ολύμπιου. Αμός.
1: Δεν ξέρω πού είναι.
0: Γάιδαρο, βρε, λέει ο Νίκος.
1: Γάιδαρο, βέβαια.
0: Παοκάρα χθες, μια και παίρνει ο Παοκτσής, στέλνει μήνυμα.
1: Τι έγινε, τι έκανε.
0: Πολύ δυνατός ο Παοκτσής. Πολύ καλός ο Παοκτσής, μπράβο. Αλλά τι έχω πάθει μέσα στο τριήμερο, Έλενα.
1: Καλά, παιδιά μου, στέλνε μηνύματα για τον Κωνσταντέλια.
0: Παιδιά, τέρμα πια το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπω τίποτα από ελληνικό, εκτός αν δεν έχει κάτι εκείνη τη στιγμή στα αγγλικά ή γερμανικά γήπεδα. Ναι. Ξεκινάω φυσικά με τζόλι Παρασκευή. Συγγνώμη. Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση. Δηλαδή μιλάμε για παικτούρα. Συνεχίζω με Καρέτσα και δεύτερο ημιχρόνιο με Κωνσταντέλια Ντέλια. Και δεύτερο ημιχρόνιο Έλληνα και είδαμε μπάλα. Είδαμε ένα πράγμα, είδαμε μάγο. Είδαμε κρύβει τα μάτια της η Γερμανία ακόμα, κατάλαβες. Κοίτα να δεις, του λέω του brother, που θα γίνω φανατικός της Arsenal. Θα βλέπω και λίγο τον δικό μας το Φώτη στην Πορτογαλία και τον Παυλίδη να διαπρέπουν. Αρχισκόρερ και οι δύο ξεκίνησαν πάρα πολύ ωραία. Να βλέπω και λίγο γερμανικό πρωτάθλημα και την Dortmund θέλω να βλέπω, Έλενα.
1: Και εγώ θέλω να βλέπω την Dortmund.
0: Άντε και εσύ δεν τη βλέπεις, έτσι. Και τι άλλο να δω, και από Ιταλία να βλέπω λίγο Μίλαν, δεν είναι ο Κουλιαράκης, κάνω λάθος. Ρωμά. Αχ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Ρώμα ή Μίλαν.
1: Καλά, τον μπέρδεψε το γάιδρα με το πόδι.
0: Ένα παρέχει.
1: Ρώμα με τη Μίλαν, δεν θα μπέρδευες.
0: Γράψε ρε Νίκο, Μίλαν ή Ρώμα ρε. Ρώμα νομίζω. Ρώμα, άμπρα. Α, είπα και εγώ, τα ξέχασα. Ρώμα. Αυτά θα βλέπω φέτος, Έλενα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Κάνω ό,τι θέλεις, δεν
0: είναι. Πώς, τι. Να χαιρετήσω τη Μένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα αγαπημένη Μένη. Ας είναι αυτή η Δευτέρα η αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής εβδομάδος. Με θετική σκέψη, υγεία, δύναμη και χαμόγελο μπορούμε τα πάντα. Δες το ψέματα.
1: Πολύ σωστό.
0: Βέβαια πολύ σωστό. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα Μένη μου, να είσαι και εσύ καλά.
1: Εμείς με αυτό ασχοληθούμε σήμερα.
0: Πάρα πολλά θέματα.
1: Δεν με βοηθάς.
0: Δεν σε βοηθάω. Κοίταξε να δεις, έχει κάποια ωραία θέματα, έχει και κάποια που είναι... Θα δούμε. Ας πούμε, ένα από τα θέματα είναι η επίκαιρη ερώτηση Κουκουλόπουλου που ζητάει να διορθωθούν οι αδικίες στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Τι ζητάει ο Πάρης Κουκουλόπουλος? Ζητάει το δεκάρικο να γίνει κοσάρικο. Τάσσεται δηλαδή υπέρ της άποψης, της Επιτροπής του Δεκάρικου.
1: Μαζί με τον κύριο Μαλεγκάνο δηλαδή.
0: Μαζί με τον κύριο Μαλεγκάνο τάσετε. Έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του Δόκτωρ Χρήστου Κολοβού για την Εγνατία Οδό. Αρκετοί από εσάς θα έχετε καλή ώρα σαν την Έλενα περπατήσει αυτό το καλοκαίρι λίγο παραπάνω την Εγνατία.
1: Ναι.
0: Με την μονοδρόμηση ουσιαστικά, με πάρα πολλά τα χάλια αυτά και τα λοιπά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κύριου Κολοβού, του Ανεξάρτητου Ενεργειακού Συμβούλου Μηχανικός Μεταλλείων, που έχει να μας πει ίσως κάποια ενδιαφέροντα πράγματα.

Έχουμε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον για το χωροταξικό του τουρισμού. Έχουμε ένα νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Η Καστοριά είναι η μοναδική δημοτική κοινότητα, ενότητα, πώς το λένε αυτό. Κοινότητα. Κοινότητα είμαστε βεβαίως, αλλά ας το πούμε πρωτευουσιάνικα. Η μοναδική δημοτική ενότητα στη Δυτική Μακεδονία, στην κατηγορία Γ. Δεν υπάρχει άλλος. Η άλλη είναι πίσω από εμάς. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Έχουμε και στοιχεία για το αεροδρόμιο Καστοριάς του τελευταίου 7 μήνου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περσινού αντίστοιχου 7 μήνου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην απορία. Μέχρι το μεσημέρι θα είμαστε μαζί. Έχουμε και άλλα βέβαια πράγματα που θα προκύψουν για με φιλικό Καστοριάς. Με έναν πολύ δυνατό Πας Γιάννενα. Άγιαξ της Ηπείρου. Πας Γιάννενα. Άγιαξ της Ηπείρου. Παιδιά, για εσάς τους φίλους φιλάθλους. Ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα τρίτης εθνικής. Αντένες 9:30.

Όμως όπως είπαμε δεν έχουμε μόνο ευχάριστα, έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα. Μελισσότοπο Σταυροπόταμος. Εκεί επικεντρώνονται τα άσχημα νέα της ημέρας. Όπου ο αέρας, η ανεμοθύελα τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Καλλιέργειες τις γρέντωσε κάτω. Υπάρχει μια αυτοψία που έχει γίνει στην περιοχή.

0: do. Χελένα, έχουμε και χορηγούς, ξέρεις.
1: Έτσι λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Με φροντιστήριο Αιχμή θα ξεκινήσουμε σήμερα. Γιατί όπως είπες και εσύ, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα.
0: 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία.
1: 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε οι εγγραφές στο φροντιστήριο Αιχμή ξεκίνησαν. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια είναι αυτά, 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε καθημερινά στο γυαλινό κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά φυσικά για οποιαδήποτε απορία στο 86 110.
0: Ε, Daddy Cool. Είμαι Daddy Cool.
1: Είμαι.
0: Μπράβο. Ευχαριστώ, Έλενα. Τι με έφερες, είπες, από το διήμερο.
1: Τι να σε φέρω, βρε, από εκεί που ήμασταν.
0: Αμάρε, Έλενα, αμάρε. Είχες υποσχεθεί.
1: Το λες και πήγαμε σε κανένα μέρος.
0: Είχες υποσχεθεί.
1: Που δεν μπορεί να πάει κανείς. Στην Κατερίνη ήμασταν, ρε παιδί.
0: Δεν μου είχες υποσχεθεί να μου φέρεις δαρεβανή, Βέρειας.
1: Ναι. Ξαναέχασε το δρόμο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, θα πάω στη Βέρεια. Χαιρετώ Παναγιώτη, Πειραιά, στην καλημέρα μας. Έλα κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια. Καλημέρα Παναγιώτη. Όπα και ο Πέρης. Τι έγινε, Πέρη, τελείωσαν οι άδειες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Κολοκυνθούς, ο κύριος Πέρη. Εντάξει, κοντά είσαι, Ποριά Κολοκυνθού. Και με τα πόδια πας. Το κύριο Στράτο να χαιρετήσω. Μας στέλνει εδώ την καλημέρα μου. Καλημέρα του. Όλα τα ωραία τεχνικά ποτέ τελειώνουν, λέει ο Στράτος. Τι έπαθε, Στράτο? Έτσι φτάσαμε, λέει, Σίος, και στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Σωστό. Καλό ταξίδι και τυχερή να είναι. Καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη θέλει ο Στράτος.
1: Καλά κάνει.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Είδα και Χαλ, ξέχασα να πω. Είδα και Χαλ.
1: Χαλ?
0: Χαλ με Manchester, με Manchester United. Τζολάκης. Κατέβασε ο Ρολά. Παιδιά, έχω τόσα πράγματα να δω φέτος. Επιτέλους να δούμε λίγο μπάλα, γιατί έτσι πως πηγαίναμε, θα ξεχνούσαμε και την μπάλα που ξέραμε.
1: Καλά, με το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος δεν θα δούμε μπάλα, οπότε ζούμε κατά ξένο.
0: Εσείς τι έγινε, Έλενα?
1: Άσε μωρέ με την ΑΕΚ.
0: Τι, είχατε δυνατή κερκίδα όμως.
1: Πάντα έχουμε.
0: Φώναξαν πολύ δυνατά εκεί. Λίγη ήταν, αλλά δυνατή.
1: Καλημέρα και από Οδυσσέα και Στελάκη.
0: ΑΕΚ λες τώρα, εσείς τρομάξατε 1-0, λέω, να κερδίσετε τον Ατρόμητο.
1: Α, νόμιζα λες για τον Ηρακλή, είπες εσείς και μπερδεύτηκα.
0: Τέρμα το διάλειμμα, Χρήστο, τα κεφάλια μέσα. Όχι ρε φίλε, γιατί λέμε τα κεφάλια μέσα?
1: Απέφτει στη δουλειά.
0: Απέφτει στη δουλειά. Γι' αυτό εμείς δεν σταματάμε, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε τέτοια ανάγκη να βάλουμε τα κεφάλια μέσα. Παραδέχεσαι?
1: Τι? Δεν έχουμε τέτοια ανάγκη.
0: Όχι.
1: Καλημέρα, είπα στον Οδυσσέα και στο Στελάκι. Ακούστηκα?
0: Όχι.
1: Είμαι καπάκωσες.
0: Όχι.
1: Καλημέρα λοιπόν από τον Οδυσσέα και από τον Στελάκι που είναι μαζί στο Φανοπείο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ω, στο Φανοπείο Δυσπηλιού, άρα παιδιά.
1: Η Μένη εμένα επίσης μου στέλνει ζώδια, να ξέρεις. Οπότε μετά τις 9:30
0: μάλιστα,
1: θα σας έχω και.
0: Τι να... ζώδια όμως, να μας το εξηγήσεις.
1: Η καρδιά των ζωδίων. Πώς είναι η καρδιά
0: του ζώδια? Δεν με ακούς, λέω. Δεν με δίνεις να καταλάβω ακριβώς.
1: Η καρδιά των ζωδίων.
0: Η καρδιά των ζωδίων.
1: Πώς θα τη χαρακτήριζες?
0: Πώς θα την χαρακτήριζες? Σκληρή, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε, σκληρή η καρδιά.
0: Είναι πονόψυχη και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εδώ με την Pretty Woman. Roy Orbison.

0: χθες το βράδυ τι πήγε να κάνει ρε Έλενα.
1: Τι
0: μπουμπούνι, τι αστραπές, τι βροντές. Γινόταν η νύχτα μέρα. Τι να τους
1: γυρίσαμε από τον καύσωνα. Εμείς που ήμασταν πηγαίναμε και κατά εκεί, δηλαδή στο τυχό. Άσπρα γίνονταν όλα. Λοιπόν, από εκεί που ήμασταν στον καύσωνα φάγαμε τη βροχή. Πήγαμε να πιούμε και εμείς έναν καφέ στη δροσιά. Να πουλήσαμε έτσι.
0: Ναι, και πιατέ. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλή εβδομάδα με υγεία και ο Αργύρης ο driver είναι μαζί μας. Γεια σου Αργύρη.
1: Πάλι είδα στη θάλασσα έναν που έμοιαζε με τον Αργύρη τον driver.
0: Πάλι είδες, ρε Αργύρη, τι γίνεται ρε.
1: Όπου πάω θα βρίσκω έναν που θα σου μοιάζει.
0: Θα βγάζεις φωτογραφίες.
1: Πρέπει να βγάζω αλήθεια.
0: Ο Στέφανος τι μας λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί στη μαμά λέει πάντα χίλιες ερωτήσεις. Τι θα φάω, πού είναι οι κάλτσες, τι να φορέσω. Και στον μπαμπά νομονομία. Πού είναι η μαμά.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Και εγώ αυτό θα σε ρωτάω συνέχεια.
0: Okay. Πού είναι η μαμά.
1: Όταν δεν τη βλέπω δηλαδή.
0: Άμπραβο.
1: Λοιπόν, πάμε στη σύμπλευση, παιδιά
0: παρακαλώ.
1: Μου. Που είναι μαζί μας και σήμερα το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες.

0: Με εκπαιδευτικές πλατφόρμες με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
1: Και φάτος ο σκηνοθέτης μας σήμερα με Queen συνεχίζει και αγώνει το όλ.
2: Ματάρα παιδιά.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία, λέει και ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι. Συγγνώμη Έλληνα, ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι για τη γιορτή του και για τη γιορτή της Δέσποινας. Μήπως έφερε κάτι μέσα στο Σαββατοκυριακό.
0: Περάσει κανένα δεκαετία μέρες από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Λίγη και περίοδος που γιορτάζει κάποιος. Κύριε Παναγιώτη, σφιχτείτε λίγο, περνάνε οι μέρες. Από τον κόβο Σιάτιστας μέχρι λίγο πριν την Νεάπολη έριγνε τετραπλά καρεκλοπόδαρα. Μόνο εδώ δεν έβρεξε να δροσίσει. Εδώ, παιδιά, είχαμε μόνο. Πραγματικά δεν έβρεξε εδώ, αλλά είχαμε.
0: Έριξε, έριξε.
1: Αέρα πολύ, αέρα πολύ. Και αστραπόβροντα.

0: Στην αγαπημένη μου λοιπόν πηγαιρία, καλές οι θάλασσες, σε κόσμο, δώσε μια περιγραφή, κυρία Έλληνα Καζόκη.
1: Εντάξει, τώρα καλές θάλασσες στην πηγαιρία κι εσύ.
0: Καλές θάλασσες στην πηγαιρία, εντάξει. Σχετικό είναι αυτό.
1: Είναι.
0: Θερμαϊκός κόλπος.
1: Θερμαϊκός κόλπος. Ωραίες αμμουδερές.
0: Αμμουδερές
1: είναι,
0: είναι σίγουρα,
1: σημαντικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Πήγαμε σε δύο.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε στον Κορινό.
0: Κορινός.
1: Ωραία μουδιά, πολύ ωραία μουδιά, αλλά πολύ φίκη.
0: Φίκη.
1: Φίκη, πολύ φίκη. Και πήγαμε και Ολυμπιακή Ακτή.
0: Αυτό τώρα μου θύμισε ένα παλιό ανέκδοτο. Πώς λέγεται, το σεξ με στη θάλασσα. Φίκη.
1: Και πήγαμε και Ολυμπιακή Ακτή. Μάλλον κάπου έτσι ανάμεσα σε.
0: Ολυμπιακή Ακτή. Μπράβο.
1: Σε Ολυμπιακή Ακτή και Κατερίνη. Και παραλία Κατερίνη. Έτσι κάπου στο ενδιάμεσο. Εκεί ήταν καλύτερα, σαφώς καλύτερα. Ναι, ήταν καλύτερα.
0: Και μπράβο σου. Δεν πήγες αγαπημένο μου Πλαταμόνα, ναι, η πόρη
1: δεν
0: δηλαδή,
1: πήγαμε,
0: έτσι.
1: Δεν πήγαμε.
0: Αμάρε, Έλενα.
1: Είπαμε να πάμε λίγο στα πιο κοντά. Είχε πάρα πολύ ζέστη, δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα.
0: Ερκοντήσιο δεν έχετε μέσα.
1: Έχουμε, ρε άνθρωπε.
0: Αλλά... μα έχετε τι. Τι φοβάσαι. Μπουμπούνισε το.
1: Δεν θες να πας όλη την ώρα στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ.
0: Άνετο, σωστό. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα με Queen να πάμε για διαλυματέισον.
1: Να πάμε και Γέρμας Φάρμα μας πριν το διαλυματέισον.
0: Α, ήμουνα Γέρμας Φάρμα.
1: Α, τι πήρες.
0: Ο Σάκης σου στέλνει για τσουρεκάκι.
1: Ναι.
0: Σου στείλε γύρο χοιρινό και γύρο κοτόπουλο.
1: Αχα,
0: δεν λες τίποτα. Πήγα να πάρω και μερικές μπριζολάρες ορίμανσης, αργής ορίμανσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είχε τελειώσει το ψυγείο, παιδιά. Δεν αφήσατε ούτε μία
1: ούτε
0: για τον παιχνίδι.
1: Ούτε κοκαλάκι δεν αφήνετε. Μπράβο σας.
0: Έρχονται άλλες όμως, παιδιά, έρχονται άλλες. Γεμίζουμε πάλι το ψυγείο και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε πανδεσίες. Φύγαμε λοιπόν, ήταν όλα τα παιδιά μου εκεί. Ήταν αγνή.
1: Ναι.
0: Εις χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ, επίσης.
0: Ήταν η σειρά μου, 89 ΑΕΣΟ, Ατσαλένιος, θα σέβεστε. Και φυσικά τα καλύτερα προϊόντα, Ελενάκη. Σήμερα θα σου μαγειρέψει η μάνα ένα ωραίο κοκκινιστό που πήρα.
1: Όχι κοκκινιστό, σήμερα μακαρόνια με κοιμά θα φάμε.
0: Μακαρόνια με κοιμά σήμερα.
1: Πώς το, πώς ήρθε το κοκκινιστό.
0: Γιατί είχε πει ότι σκεφτόταν μήπως φτιάξει κάτι σε κοκκινιστό σήμερα. Μακαρόνια με κοιμά.
1: Ζητήσαμε μακαρόνια με κοιμά.
0: Παιδιά, μακαρόνια. Σκεφτείτε το λίγο, παιδιά.
1: Έχω πολύ γερμανικά.
0: Μακαρόνια με κοιμά Γέρμας Φάρμ. Φάρμακο με είπε, φάρμακο με είπε ο συμπολεμιστής μου. Ο Ατσαλένιος.
1: Ωραίος.
0: Μία λεφή και μόνο λέει αλεύχη, 82-810. 5 λεπτά και γυρνάω.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Ξεκινήσετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Σεμιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντού στη

0: Είδη προστασίας εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, συντηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Ρόμπι Ουίλιαμς. Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
5: Καλημέρα
4: Έλενα, θηρίο ρε Έλενα. Μπράβο ρε. Εδώ λέει ναι, η πόρη ήταν φανταστικά, λέει. Πολύ καθαρή θάλασσα. Ναι, η πόρη βλέπεις.
5: Ήμασταν μισή ώρα όμως από νέους πόρους.
4: Και σας είπα, και σας είπα.
5: Θέλαμε κάτι πιο κοντινό.
4: Κάτι πιο κοντινό, ωραία.
5: Επειδή μέναμε, Κατερίνη, μέσα κέντρο. Θέλαμε κάτι λίγο πιο κοντινό, οπότε...
4: Μάλιστα. Τελειώνει το καλοκαίρι, παιδιά, αλλά... Τελειώνει το καλοκαίρι.
5: Και ο Σεπτέμβριος καλοκαίρι είναι.
4: Και ο Σεπτέμβριος, μην αγχώνεστε, πολύ ζεστός θα είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Κυκλοφορούν αυτές τις μέρες τα κοινωνικά δίκτυα, παλιές ωραίες στιγμές από διακοπές με πασοκάρα.
5: Δηλαδή, ένας μήνας διακοπές.
4: Πώς ήταν τότε, ρε παιδί μου, οι διακοπές και πώς είναι σήμερα. Πραγματικό ρεπορτάζ του Μέγκα από εκείνη την ωραία εποχή.
5: Και τώρα πώς... το κάνουμε θέμα για δύο μέρες που έφυγα εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βλέπετε τους ρεπόρτες, σημεροβραδιάζονται και έξω από τα πλοία. Ρωτάνε κανένα δύο ανθρώπους που πάτε. Μια μέρα ο άλλος, δύο μέρες ο τρίτος. Ρωτούσε παλιά το Μέγκα, η ρεπόρτερ. Ακούς.
6: Περάσατε καλά.
7: Εξαιρετικά, φάγαμε.
6: Κάτσατε πολύ.
7: Δύο μήνες.
6: Πήρατε άδεια δύο μήνες από τη δουλειά σας.
7: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική να πούμε. 15 μέρες ένα εκεί. 15 μέρες άνευ αποδοχών. Και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμε.
6: Είστε δημόσιος υπάλληλος.
7: Πού το καταλάβατε.
6: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας.
7: Ναι, αλλά πέφτει ένα τριήμερο. Και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά δεκαπενταριά μέρες. Γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας. Και λέμε να πάμε για θάλασσα. Γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα. Κάνουν καλό τα μπάνια.
4: Α, μπράβο. Αυτά είναι, παιδιά, χρόνια. Τι να μας πείτε τώρα εσείς σημερινοί. Α, μπράβο.

0: Και πάμε και χορηγούς.
1: Ναι, θα πάμε και ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
2: Ξέρεις τι θέλω?
1: Τι θέλεις?
2: Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
0: Μπράβο ρε Λεβέντη μου, έτσι, έτσι σε θέλω δυνατό. Πάμε για εκλογές, άντε, άντε, συνέλθετε. Τι έγινε? Λαουρακού.

Άμα ρωτάτε τι έκανε η Καστοριά στο Φιλικό, ξεχάσαμε το πούμε αυτό. Έχασε 1-0, παιδιά. 1-0 από τον πιο έτοιμο Πας Γιάννενα. Με τον Τσιάμι. Παίχτης που προέρχεται και πήγε στον Πας Γιάννενα από την πρόοδο Ρογών Άρτας. Να δέχεσαι. Ενημέρωση. Υπάρχει ομάδα που λέγεται Πρόοδος Ρογών Άρτας. Let's go.

0: Ξεκίνησαν και οι αθλητικές εκπομπές όπως είναι αθλητικές Κυριακές.
1: Μήπως πρέπει και εμείς σιγά σιγά τον κύριο Δέλιο είναι νωρίς να τον ξεσηκώνουμε.
0: Για ενημερώστε τον κύριο Δέλιο, σας παρακαλώ. Βέβαια εκεί ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα.
1: Γι' αυτό τώρα λέω μήπως είναι νωρίς για μας.
0: Είναι νωρίς ακόμα για μας. Τι αθλητική Κυριακή, αλλά με την μη παρουσία του Πανούση που σχολίαζε και τα λοιπά. Λένε ότι είναι στο νοσοκομείο από αυτόν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ρε φίλε. Καλό.
0: Ναι ρε φίλε. Είναι δυνατό ρε παιδιά. Από το κουνούπι να πάθεις τέτοια ζημιά. Δηλαδή μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Ξεκίνησε επίσης.
1: Ναι.
0: Στο Open.
1: Ναι.
0: Στο Open πώς τη λένε την Ταραμπάνκο. Η Ταραμπάνκο. Παραδέχεσαι έτσι. Χαρούμενη χθες το Open. Τεσσάρο πάω. Ξεκίνησε μόνο μπάλα στο Sky. Ξεκίνησε και παίξε μπάλα λέγεται στο Μέγκα.
1: Εντάξει, μην με ρωτάς εμένα.
0: Δεν βλέπεις αθλητικές εκπομπές.
1: Όχι.
0: Μάλιστα,
1: είναι συμφωνία αυτό.
0: Α, ναι.
1: Είναι, ναι.
0: Αχ, καταπίεση λέγεται αυτό.
1: Καταπίεση λέγεται αυτό που περνάω εγώ.
0: Alphaville, Big Japan.
1: Καταπίεση είναι να βλέπεις τόσο πολλά παιχνίδια.
0: Α, ναι.
1: Να βλέπεις και τις εκπομπές μετά παραπάει, παιδιά.
0: Δηλαδή είμαι εγώ τώρα που προσέθεσα στο μενού μου αγγλικό ποδόσφαιρο, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γερμανικό ποδόσφαιρο και ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Προσωπικά, αν θέλεις τη γνώμη μου, εγώ θα σε χώριζα. Ξέρω να μας ακούει η mother, κοίτα βέβαια,
0: ναι.
1: Δεν σε ακολουθεί.
0: Όχι, με αφήνει, με αφήνει.
1: Σου αφήνει μόνο σου. Έτσι, αυτό πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Άμα
0: και
1: δεν
0: ωραίο.
1: Θες να είμαι μαζί σου,
0: ναι.
1: Κάνω κάτι άλλο εγώ.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λίγο, καπαλού.
0: Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα, την καλημέρα μας. Μας στέλνει για την Τίνο κάτι, το νησί της Μεγαλόχαρης.

0: Βγάζουν λέει τα πράγματα και για εσάς που έχετε σκύλο και τον βγάζετε λίγο στο μπαλκόνι ή λίγο ή πολύ.
1: Ε, τι έγινε.
0: Ασφαλιστικά μέτρα από εδώ και πέρα κατά των ιδιοκτητών που διατηρούν σκύλο σε μπαλκόνι. Πάει ο σκύλος και από τον μπαλκόνι. Από τον μπαλκόνι στο σαλόνι.
1: Αν τον έχεις μόνο στο μπαλκόνι.
0: Βεβαίως.
1: Ε, ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό να τον έχεις μόνο στο μπαλκόνι.
0: Παιδιά, δεν μπορείτε, δεν χρειάζεται να έχετε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα ταλαιπωρείτε τα ζωντανά. Πώς έχουμε εμείς εδώ την παντόφλα. Παιδιά, δεν αντέχει έξω. Και έρχεται εδώ μέσα στη δροσιά.
1: Μπορείς να φανταστείς τι νέο χούι έχει αποκτήσει και έρχεται στο παράθυρο.
0: Τεντώνεται, παιδιά, τεντώνεται το καημένο μου.
1: Έρχεται στο παράθυρο κάθε ώρα, όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα. Όποτε αντιληφθεί ότι είμαι στο σπίτι, έρχεται στο παράθυρο. Και τώρα προσπαθεί να εκπαιδευτεί, να μάθει να ανοίγει τη σίτα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Είναι πολύ κοντά. Οπότε σε λίγο θα περνάει. Αν
0: δείτε εδώ τη γατούλα μας, την παντόφλα μας. Παιδιά, πώς μπαίνει μέσα, ειδικά μεσημεριανές ώρες, που είναι και ο καύσωνας έτσι μεγάλος, πηγαίνει κάτω από το τραπέζι, τεντώνεται μπροστά τα μπροστινά πόδια, πίσω εντελώς τα πίσω πόδια. Αράζει, δροσίζεται και μόλις θέλει να πάει καμιά βόλτα, φεύγει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Προχωράμε.
1: Ναι, Μπίμπι.
0: Πάμε λοιπόν με το κτέλ Καστοριάς, πάμε παντού. Εψιλόν 65, πάμε Αθήνα, γίνεται χαμός. Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες, παντού. Αλλά και πολύ ωραίες εκδρομές
1: δύο.
0: Πάντα. Τι, δύο!
1: Δύο εκδρομές, να διαλέξετε τι θέλετε, σας έχω αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, Κυριακή 30 Αυγούστου, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, παιδιά. Αναχωρούμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Όπως σας είπα, ήταν ωραία.
0: Εκεί που ήταν η Έλενα, πράγμα.
1: Ωραία. Δηλαδή από όσες έχω γυρίσει εκεί τριγύρω.
0: Σ' άρεσε.
1: Μου άρεσε η παραλία Κατερίνης. Με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ. 5,5 ώρα η επιστροφή μας από παραλία Κατερίνης. Αλλά σας έχω και δεύτερη επιλογή. Αν θέλετε να πιάσετε την άλλη μεριά. Δρέπανο Ιγουμενίτσας, παιδιά, με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης την Κυριακή, αυτή την τελευταία. 7 η ώρα το πρωί επίσης η αναχώρηση. 5,5 ώρα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: να πούμε στην Αθηνά, στη Γερμανία.
1: Έλα, καλημέρα, Αθηνά, Γερμανία, καλημέρα.
0: Για να πάω στο ζώδιο της Μένης.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία. Η καρδιά των ζωδίων, λοιπόν.
1: Είναι η καρδιά, μάλιστα.
0: Από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα.
1: Μάλιστα.
0: Η καρδιά του Κριού είναι δυναμική.
1: Αχα.
0: Η καρδιά του Ταύρου τώρα είναι επίμονη. Μένει και καλά. Μάλιστα. Κάνει και επιμένει. Η καρδιά του Διδύμου. Πώς το κόβεις?
1: Η καρδιά του Διδύμου.
0: Ναι.
1: Η καρδιά του Διδύμου είναι μπαχτσές, ρε παιδί μου.
0: Ανήσυχη.
1: Ανήσυχη, μπράβο. Σωστά.
0: Η καρδιά του Καρκίνου τώρα είναι ζεστή. Του Λέοντα. Για πες.
1: Του Λέοντα είναι δυναμική.
0: Γενναιόδορη.
1: Γενναιόδορη.
0: Ναι, και είναι πολύ σωστό αυτό που λέει.
1: Πολύ ωραία.
0: Η καρδιά του Παρθένου είναι ευγενική. Η καρδιά του Ζυγού είναι όμορφη. Η καρδιά του Τοξότη.
1: Ω, μπαχτσές, μπαχτσές.
0: Όλα μπαχτσές, λέει, δεν λες και τίποτα άλλο.
1: Τι, αφού είναι.
0: Ερωτευμένη.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Είναι. Η καρδιά του Τοξότη, για πες για σένα.
1: Α, νόμιζα για τον Τοξότη λες.
0: Για το Σκορπιό σε ρώτησε.
1: Α, είναι ερωτευμένη η καρδιά του Σκορπιού. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Είναι μπαχτσές του Τοξότη.
0: Κάτι άλλο ξέρεις? Δεν έχει κανένα μπαχτέ. Ό,τι και να σε ρωτήσεις, ναι, δεν έχει κανένα που να λέει, ναι, μπαχτές. Ναι.
1: Για πες.
0: Είναι η απάντηση.
1: Για πες.
0: Για να ξέρεις να μην παιδεύεσαι. Χαρούμενη.
1: Χαρούμενη. Μπαχτσές. Αυτό είναι ο μπαχτσές.
0: Εντάξει, μπαχτσές είναι και τα υπόλοιπα. Και το όμορφο.
1: Πώς τα βρίσκουν όμως. Πραγματικά, εγώ αρχίζω να τα πιστεύω αυτά.
0: Η καρδιά του εγώ καιρού είναι φιλόδοξη.
1: Του εγώ καιρού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η καρδιά του υδροχώου είναι ελεύθερη.
1: Ελεύθερη και ωραία.
0: Και του ιχθύ είναι ανοιχτή. Αυτά από τα ζώδια της εκπομπής, από την αστρολόγο μας, Μένη Μητέρα.

0: Πολύ ωραία η Σακύρα. Σ' άρεσε η Σακύρα, παιδί μου? Under breath.
1: Underneath.
0: Underneath your clothes. Yeah. Πάμε με U2 έτσι. Κουστάρω U2. I still haven't found what I'm looking for.
1: Εδώ ο Στράτος. Μόνο καλημέρα σε ένα στέλνει. Αλλά μετά από τώρα, πριν από 7 λεπτά δηλαδή,
0: ναι,
1: μας κατηγοράει.
0: Εμάς προσωπικά. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί λέει, είδε χθες στο γήπεδο,
0: ναι,
1: όλα τα μέσα που ακολουθούσαν την ομάδα των Ιωαννίνων και από εμάς λέει κανείς.
0: Πώς κανείς? Ο Στράτος δεν μας εκπροσώπησε χθες εκεί?
1: Δεν ξέρω αν πιάνεται αυτό.
0: Πώς δεν πιάνεται? Τι πρέπει να πάμε δηλαδή?
1: Έτσι λέει εδώ.
0: Κοίταξε, εγώ υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία γιατί πρέπει να πάρω όλα τα.
1: Δυστυχώς λέει τα τοπικά
0: μου.
1: Λάμπουν δια της απουσίας τους, έτσι λέει.
0: Ο κύριος Στράτος να πει ποιοι είναι οι δικαιολογημένοι απόντες. Μπορώ εγώ να πάω με όλα αυτά τα συμπράγκαλα συνδεδεμένα και τα καλώδια στο γήπεδο? Μην κοιτάς που έρχομαι εδώ και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Όσοι έρχονται βλέπουν και λένε, τι έγινε εδώ πέρα.
1: Θεωρώ ότι εν μέρει όλοι είναι
0: δικαιολογημένοι. Εμένα με βγάλεις από την πρίζα, πάει, τελείωσα.
1: Θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένοι όλοι.
0: Τι?
1: Εγώ τους δικαιολογώ όλους.
0: Ναι, οι διακοπές ακόμα, παιδιά, δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι διακοπές, παιδιά.
0: Αλλά εμείς είχαμε το Στράτο εκεί, παιδιά. Έχουμε εμείς το Στράτο.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος ο Στράτος λέει.
0: Ο ίδιος ο Στράτος να ανακαλέσει, παρακαλώ. Για ποιον ήταν εκεί? Για τον εαυτό του? Για μας δεν ήταν? Δεν θα μας πει σήμερα ο Στράτος πώς έπαιξε η ομάδα μας? Δεν έχουμε ανταποκριθεί εμείς? Τι έχουμε? Πήγε σε άλλο σταθμό ο κύριος Στράτος και δεν το γνωρίζουμε?
1: Είναι διχασμένο. Καλά, είναι σε όλους. Αρχικά.
0: Τι θα πει σε όλους?
1: Μην ξεχάσω τα βίντεο που είχε στείλει από τις θάλασσες.
0: Τι έλεγε?
1: Μην ξεχάσω τα βίντεο από τις θάλασσες.
0: Α, τα βίντεο από τις θάλασσες ήταν κάτι άλλο. Το πρώτο όμως ήταν για μας. Θα να μην τα ξεχνάς. Οπότε, κύριε Στράτο, διορθώστε λίγο παρακαλώ. Ήσασταν ή δεν ήσασταν ανταποκριτής μας στον αγώνα? Εκπροσωπούσατε ή όχι το σταθμό μας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση? Διαβάσε το, λέει. Τι να διαβάσω? Για μας δεν λέει τίποτα.
1: Του Στράτου να το διαβάσω?
0: Θέλετε. Μα δεν λέει τίποτα για μένα. Τι να διαβάσω? Θα πει ότι εκτός από τον Αντένης που εκπροσωπούσα.
1: Ήταν και ο Τζόρτζ, λέει, να μην το.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι δυο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, όλη μέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Λέει Βασιλική. Βασιλική μου, καλημέρα μαυροχώρη μας. Θες να πάω σε διάσημα γενέθλια σήμερα?
1: Και δεν πάμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Η Ελπίδα έχει γενέθλια σήμερα. Η Σάσα, ωραία. Ο Τάσος. Ο Νάσος. Ο Χρήστος. Η Ανίτα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά, σας χαιρόμαστε να μεγαλώνετε πάντα με υγεία, πάντα όλα καλά στο Χρήστος.
1: Χρήστος Κωστέας επίσης.
0: Ποιος?
1: Χρήστος Κωστέας επίσης σήμερα.
0: Χρήστος Κωστέας, βεβαίως. Είναι σίγουρα ο Χρήστος ο Κωστέας.
1: Ναι, καλά.
0: Χαιρετώ λοιπόν τα διάσημα ελαστικά Χρήστο Κωστέα, στην αγαρά μου, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί.

0: από γιορτές πώς πάμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αιτωλία.
2: Αιτωλία.
0: Αιτωλία, πολύ ωραία.
2: Α,
0: όχι η Αιτωλοκαρνανία, η Αιτωλία.
2: Όχι, μόνο η Αιτωλία.
0: Εντάξει. Η ευτυχία, η ευτυχούλα και η ευτυχίτσα. Η Έφη, ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Μπλέτσας. Παραδέχεσαι. Είναι Κοσμά του Αιτωλού σήμερα. Που γιορτάζει η Αιτωλία. Και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο. Είμαστε οκ. Okay. Νέλη Φορτάδο.
2: Νομός Αιτωλοκαρνανίας, πρωτεύουσα.
0: Μεσολόγγι.
2: Μπράβο, με την πρώτη.
0: Νομός Πέλης, πρωτεύουσα. Α, α, α, έτσι θες να το πάμε.
2: Κάτσε ρε, περίμενε.
0: Α, όχι, α, όχι, δεν περίμενε. Νομός Πέλης, πρωτεύουσα.
2: Τώρα γιατί με κολλάς, έτσι.
0: Α, όχι. 1-0.
2: Έδεσα.
0: Τι.
2: Δεν θέλω να λέω, δεν είμαι καλή στη γεωγραφία. Έδεσα, είπα.
0: Έδεσα, ωραία. Νομός Ροδόπης, πρωτεύουσα.
2: Ποιο ήταν το σωστό.
0: Έδεσα.
2: Α, τον πέτυχα.
0: Νομός Ροδόπης.
2: Ωι, ντε, κομωτινή.
0: Νομός Βρετανίας. Πρωτεύουσα.
2: Αυτά εκεί κάτω με μπερδεύουνε.
0: Α.
2: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Βρετανία, Βρετανία, Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι είπες.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις νομό Βρετανία.
2: Όχι.
0: Καρπέ, καρπέ.
2: Α, ναι ρε, το καρπενίσι.
0: Όχι ρε. Λοιπόν, 5-0, ευχαριστώ Έλενα.
2: Εγώ ένα ρώτησα.
0: Τι ένα ρώτησες, ας ρωτούσεις κι άλλο. Κάθε ένα που δεν βρήξει, μετά πρέπει να αναλαμβάνω εγώ την πρωτοβουλία, κατάλαβες.
2: Μα τα βρήκα.
0: Τι βρήκες, μωρέ.
2: Την Πέλα και την Ροδόπη.
0: Την έδεσα, τη βρήκες από το AI.
2: Όχι, μα το Θεό.
0: Ας το καλό. Καρπενίσι με τίποτα. Αφού σου είπα καρπενί.
2: Εντάξει,
0: εσύ ένα
2: τότε γιατί δεν βρήκα και αυτό άμα ήταν να τα ψάχνω στο κινητό, τα άλλα τα ήξερα.

0: ήρθε η ώρα για να κλείσουμε πρώτη ώρα.
1: Να μπω σε 78 στροφές αν είναι. Να πάω λίγο μόμο για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Dezoe, Παγιές, Μελίσσα, Pepe-Jeans, Primitive, Skechers, Zac Vans, Under Armour, Crocs, Birkin, Stone Glam, Zoom Dress, Windsor Smith και φυσικά τα Lely και Lita και Kiss και τα Naturino από παιδικά. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, παιδιά μου, μιλάμε πάντοτε για Momo. Αυτό το διάστημα και μέχρι 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα, δηλαδή. Τι μέρα είναι? Δευτέρα, νομίζω είναι. Η άλλη Δευτέρα. Μια εβδομάδα έχουμε μπροστά μας ακριβώς, λοιπόν, για να επωφεληθούμε από αυτό που θα σας πω τώρα. Όλα τα πέδιλα. Τα καλοκαιρινά τώρα, άνδρικα, γυναικεία, παιδικά. Και όλα τα αθλητικά παπούτσια της προηγούμενης κολεξιών. Όλα τα παπούτσια δηλαδή σημαίνει αυτό που θα βρείτε μέσα στο μαγαζί. Και τα πιο επίσημα και τα πιο... Τα πάντα, παιδιά, θα τα βρείτε σε τιμές κάτω του κόστους, με εκτόσεις που ξεκινούν από 50% και φτάνουν το 70%, το 80%. Θα βρείτε τρελά πράγματα τώρα. Ξεκινάει και νέα σχολική χρονιά, οπότε γονείς, είναι πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε παπούτσια για τα παιδάκια σας, γιατί ξέρετε ότι θα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο τώρα από εδώ και πέρα. Χαλάνε με τις δραστηριότητες, μεγαλώνουν τα πόδια τους. Οπότε πάρτε για τα παιδάκια σας, αλλά πάρτε και για εσάς, γιατί τιμές κάτω του κόστους, τώρα πρέπει να ξαναπεριμένουμε εκπτώσεις Momo για να τα ξαναβρούμε αυτά, παιδιά. Τελευταία ημέρα 31 Αυγούστου, Δευτέρες και Τετάρτες. Ανοιχτά και τα απογεύματα πάντοτε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Momo, μόνο γράμμου 5.
0: Διαλυματέισο λέω και επιστρέφω.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Δεύτερη ώρα, second hour, εδώ είμαστε πάντα ραδιοφωνία του Αντένα.

0: Πάμε, Χέλενα, πάμε με ποιο χωρικό μπαίνουμε δεύτερη ώρα.
1: Θα μπούμε, λέω, με Υφαντίδη.
0: Αχα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Εσύ τι λες?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, πάμε, Υφαντίδη, πάμε για το ψωμάκι της εβδομάδας μας. Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, κάθε μέρα. Ό,τι φαγητό και να έχουμε, εμείς τρώμε ψωμί με τα πάντα έτσι κι αλλιώς. Να πάμε όμως και για τα υπόλοιπα ωραία. Να πάμε για τα αλμυρά μας, τις κουτάρες μας. Γεμίστε κουτάρες. Να κεράσετε και τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην είστε μονοφαγαδές και τα σαντουιτσάκια μας και όλα. Να πάμε για τα γλυκά μας που
0: είναι
1: κόλαση.
0: Και το τηλέφωνο στο τέλος για να τα ακούσει ο Παναγιώτης από το κεφαλάρι.
1: Παναγιώτης από το κεφαλάρι, δεν του έχει ζητήσει μια κεφαλογραβιέρα?
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω. Ας ελπίσω εδώ τώρα, μήπως τη βγάλει λίγο φθηνότερα.
1: Λοιπόν, πάμε για τις γλυκάρες μας, αυτό έλεγα, που είναι κόλαση, τούρτες μας, τα παγωτά μας, η ολοκαίρια παγωτομηχανή που μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι, καλά που είχαμε και αυτή. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο τα μικρούλικα. Τι ψυχή έχει ένα παγωτίνι, ρε παιδιά, έχει θερμίδες? Μηδέν. Τόσο μικρό που είναι, αποκλείεται να έχει θερμίδες. Άρα μηδέν συν μηδέν συν μηδέν μας κάνει μηδέν. Άρα τρώμε άβαβα διότι δεν παχαίνουν. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας και το Χιόδεντρο. Και αν θέλετε και τηλέφωνο για το Παναγιώτη στο κεφαλάρι, το λέω δηλαδή. 8-7, 8-7, 8. 7, 8, 7, 8.

0: Θες να πάμε λίγο και εφημερίδες να δούμε τι παίζει.
1: Βεβαίως, εφημερίδες.
0: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα εφημερίδες. Έχουν κάποιο βασικό θέμα. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα πάμε για εκλογές. Ναι, ή και για πόλεμο.
1: Να πω και καλημέρα
0: στον Τρόμου στη Ρόδο, λέει εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη, να πω καλημέρα και στον πράκτορα του Άργους.
0: Ο πράκτορας του Άργους, ναι. Για τη γιορτή του έστειλε τίποτα.
1: Όχι, 8-7, 8-7 και 8 κι αυτός. Ή καλύτερα ακόμα να τα φέρει από εδώ, από κοντά.
0: Από μόνος του, μπράβο. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πολιτική κρίση και πολιτική με όμικρον γιώτα σε κρίση. Πολύ ωραίο. Ο ελεύθερος τύπος έχει τους πίνακες με τις αυξήσεις των συντάξεων.

0: το μανιφέστο έχει τις εικόνες ντροπής για τη χώρα. Πήγε να γίνει ένα κουραζιόπλο Ισραηλινό στη Σύρο. Να δέσει.
1: Ναι.
0: Να μπουν οι τουρίστες στη Σύρο. Και πήγαν κάποιοι άλλοι που είναι αντίθετοι με τους Ισραηλινούς και δεν άφησαν να δέσει το πλοίο. Ακυρώθηκε και η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris. Χαμός, παιδιά, πάραξε ένα πράγματα. Εμείς εδώ κάνουμε αμάν να έρθει κανένας τουρίστας, εκεί τους διώχνουν. Αυτά είναι. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, γράφει κόντρα. Πήγε κόντρα και είδε. Το πόλεμο δεν τον αποφεύγουμε νομίζω με την Τουρκία. Αργά ή γρήγορα θα το αποφύγουμε. Μια χαρά. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, βλέπεις.
1: Η δεξιά πτέρυγα
0: το
1: του Πασόκ.
0: Σοβαρό, Πασόκ. Το σοβαρό,
1: το σοβαρό, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ανοίγει, τι ανοίγει.
0: Θέμα συνεργασίας με την ΕΔΟ. Λέει η αιστεία.
1: Ποιος θα πρωτοσυνεργαστεί.
0: Στο τέλος όλοι μαζί μας θα έρθετε. Να προχωρήσω. Σιρήνες πολέμου, να το. Σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει political, βλέπεις. Και αυξήσεις πρόκληση, λέει εδώ η Δημοκρατία. Τι έγινε, για να δω. Την ώρα που ο Μητσοτάκης στάζει πομποδό στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Πώς τους στάταξε αυτά, 10 έως 40 ευρώ τι. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παίρνει 300 ευρώ αύξηση ο πρόεδρος. Θα τα πάρουν και αναδρομικά, αλήθεια. Δηλαδή πόσα παίρνει ο πρόεδρος, νομίζω κάνα 15.000 νομίζω παίρνει. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν παίρνεις 15 χρειάζεσαι 300 ευρώ αύξηση. Ή χειρότερα.
1: Τι να το κάνεις 300 ευρώ.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, προχωράω κυρίες και κύριοι, φεύγω και από τη Δημοκρατία. Πού να πάω όμως είναι το θέμα τώρα, πάω στις δικές μας.
1: Και δεν πας.
0: Να δούμε κάτι ρε παιδί μου, μπράβο. Eurythmics, three dreams are made for you. 1983, ή κάνω λάθος. Όπα, εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκας. Προσγείωθηκε ένα ελικόπτερο σε νησί εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτός που το είχε πέταξε την κόκα που είχε μαζί του.
1: Από το παράθυρο.
0: Το παράθυρο. Προσγειώθηκαν εκεί. Οι άλλοι ειδοποίησαν, σου λέει πώς προσγειώνεται αυτός τώρα εδώ πέρα. Κάλεσαν τις αστυνομίες. Μόλις είδε αυτός τις αστυνομίες, πετάει την κόκα που την είχε μέσα σε ένα σακούλι.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο σακούλι και η ταυτότητα όμως. Αμάρε παιδιά. Αμάρε, παιδιά. Και είσαι και γόνος εφοπλιστών, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Έβαλες την ταυτότητα μέσα στην κόκα. Μα θα στη βρουν. Δηλαδή, πιο εύκολη υπόθεση την αστυνομία δεν υπάρχει. Πρωταγωνιστής λέει της υπόθεσης είναι Bon Viver. Αυτό είναι. Με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Αυτός έχει ερωμένες την ατζέντα του, κατάλαβες.
1: Μήπως πέταξε και την ατζέντα. Μη βρουν και τις στεμένες μετά.
0: Μη χειρότερα Παναγία. Η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάσλα στις Πέτσες. Μπράβο, στις Πέτσες. Και η Καλονή που το έσκασε. Είχε μια Καλονή μαζί του. Δηλαδή είχε κόκα και Καλονή. Και ταυτότητα μέσα στην κόκα. Μια χαρά. Ωραία, συνεχίζουμε. Η Μαντόνα λέει πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Ο δήμαρχος Πάτμου τα λεφτά, Νικήτας Τσαμπλαλάκης. Μίλησε αποκλειστικά στην Εσπρέσο για τη βασίλισσα της Pop.
1: Εμείς είμαστε ικανοί εδώ στην Ελλάδα να μαλώσουμε και για το που πέρασε καλύτερα η Μαντόνα στην Πάτμο ή στην Κέρκυρα.
0: Άντε δε. Ας ερχόταν στην Καστοριά, περάσει τέλεια. Τζάμι. Λοιπόν, εδώ βλέπω τη Star. Τι λέει εδώ το... Α, και εδώ το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο της κόκας και ο εφοπλιστής. Σάλλος με το γόνο πασίγνωσης οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση της Πέτσας. Τι τραγούδι. Γόνος. Ποιος είναι ο Ζεν Πρεμιέ ή τα Σίγμα. Το γράφει με τα αρχικά. Με τις αμέτρητες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο. Ακούσε εδώ.
1: Α, είναι καρδιοκατακτητής.
0: Ναι.
1: Α, μην μου πεις.
0: Ναι, πολύ μεγάλο καρδιο. Αν είχα και εγώ τα λεφτά του, τι θα ήμουν και εγώ, Έλενα. Καρδιοκατακτητής και εγώ. Η αλλοδαπή είναι επιβάτητα μοντέλο. Και πώς δόθηκε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος. Με τηλεφώνησε ο πατέρας.
1: Ελληνικά.
0: Πώς αλλιώς να αφαιθεί ελεύθερος. Εκτός αν είχε καμιά αστυνομική να έχει κτλ. Που του άρεσε κτλ. Και μπλέχτηκε το ειδήλιο.
1: Μα γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Δεν ξέρω εγώ. Άλλη λήξη δεν υπάρχει. Τηλεφώνησε ο μπαμπάς, κάτι άλλο συνέβη. Προχωράμε, πάει κι αυτό. Αχ, λύθηκε το μυστήριο με τον άντρα της Γιούσεφ. Δείχνει πρώτη φορά τον πατέρα του παιδιού.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ πέρα, σελίδα 11.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Να πάρουμε και τα...

0: Ναι.
1: Ενέντι.
0: Γιατί με παίρνει τώρα ο Ατσαλένιος.
1: Ατσαλένιος.
0: Σιρούλα μου. Ναι, 89 αλφα, εσώ να σέβεστε. Λέει, άμα είχες τα λεφτά αυτού του γόνου, του Ζέμπρεμιε.
1: Ναι.
0: Το πολύ πολύ να πήγαινε σε καμιά καλύτερη κλινική, λέει. Μπράβο. Πας και σωθούμε, ρε παιδιά. Και πολύ σωστά τα λέει ο φίλος Βασίλης.

0: πώς θα κάνει τις γραμμές. Α, γι' αυτό την είχε μέσα εκεί την ταυτότητα. Με την ταυτότητα κάνεις γραμμές. Α, αυτό ξέρω. Εδώ κοίμασα καμιά φορά. Irene Cara, Fame. Παιδιά, ο σκηνοθέτησε μεγάλα κέφια σήμερα. Και προχωράω.
1: Ναι.
0: Έχει άλλα. Α, σαν ξένοι πατέρας και γιος. Ντέμις και Γιώργος Νικολαίδης. Ο γιος του Ντέμι δεν το μιλάει.
1: Γιατί ρε.
0: Αμάρε.
1: Δεν πιστεύω.
0: Έτσι λέω.
1: Καλά τα πάντα. Τώρα θα έχουμε εξηγηθεί για λίγο.
0: Μυστικός γάμος της κόρης της Μάλφα. Ποια είναι η Μάλφα?
1: Η Μπέση Μάλφα.
0: Μπέση Μάλφα. Πρώτη φορά τον ακούω αυτή.
1: Τι λες, ρε φάδερ, η Μπέση Μάλφα. Του Γεράσιμου και δαρέσει γυναίκα.
0: Δεν την είχα ακούσει ποτέ.
1: Την Μπέση Μάλφα.
0: Δεν την είχα.
1: Την ξέρει.

0: Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με την Ακρίτα.
1: Oh.
0: Η Μαντόνα παίρνει μπάλα τη Μανολίδου. Τι της απαντά για το Ζάμπλουτος. Τι γίνεται. Έχει ο Άδωνης νέο μπιφ με Ακρίτα, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά και από τη Σταρ.
2: Α, σου στείλα την Πέση Μάλφα.
0: Α, αλήθεια. Θα τη δω. Για να τη δω. Είσαι σίγουρη. Την Πέση Μάλφα. Για να δω. Ναι, ναι.
2: Πέση Μάλφα,
0: ξέρω, ρε, δεν την ξέρω τι λένε Πέση Μάλφα. Α, κάπου έπαιζε να δεις. Κάτι κομμωδίες νομίζω.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Α. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν είχες και εσύ. Τι λέει εδώ. Δέλτα θα είχες ελικόπτερο. Τι λέει ρε, τι λες ρε Κώστα. Ποια είναι η Δέλτα. Λοιπόν, κύριος Παύλου. 300 ευρώ το μήνα λέει αύξηση στους υπαλλήλους της Προεδρίας δίνει. Α, της Προεδρίας. Συγγνώμη. Είναι πολύ large ο Τασούλας. Είχε δώσει αύξηση λέει στους υπαλλήλους της Βουλής όταν ήταν πρόεδρος Βουλής. Στα δικά τους παιδιά βέβαια, πάντα. Καλά, εσείς μέσα κύριε Παύλου δεν έχετε δικά σας παιδιά, δηλαδή εσάς, στο δικό σας χώρο εκεί πέρα. Βάλατε παιδιά από άλλους. Ε, συγγνώμη δηλαδή, γιατί αν κάνατε κάτι τέτοιο, και μπράβο σας. Τι λες Έλληνα, η ελληνική λύση μέσα, εκεί που χρειάζεται τους δικούς υπαλλήλους εκεί μέσα. Έβαλε από άλλους παιδιά.
2: Ε, τώρα η ελληνική λύση όμως δεν είναι δημόσιο.
0: Ναι, αυτό είναι όμως. Οι υπάλληλοι της Βουλής εκεί είναι με τα κόμματα μαζί. Τα κόμματα τους χρειάζονται εκεί πέρα για να τους κάνουν τις δουλειές.
2: Υπάρχουν άνθρωποι και.
0: Α, βεβαίως.
2: Υπάρχουν και από άλλα. Δηλαδή στη Βουλή εργάζονται και άνθρωποι.
0: Ναι. Δηλαδή, ένα κόμμα θέλει την Έλενα.
2: Τώρα, πώς να το πω έτσι ευγενικά.
0: Μετακλητή που έχεις ακούσει, μετακλητή. Πήρατε από αλλού κύριε Παύλο εσείς. Καλημέρα μου λέει ο κύριος Παύλου. Άλλωστε λέει τα πρώτα του ένσημα τα έχει ως διορισμένος νερούλας. Στην αρχή ο κύριος Στασούλας έβαζε νερό μέσα στο...
2: Τι ωραία.
0: Βεβαίως. Εκεί που βάζουν νερό. Είναι το επάγγελμα που όλοι ζηλεύουν. Α, να, το διευκρινίζει ο Νίκος ο Παγουτζής εδώ. Όχι ο πρόεδρος, λέει. Πάλι της, στην Προεδρία της Δημοκρατίας πήραν 300 άρι. Άμπραγμα. Αποφάσισε, λέει, ο Τασούλας στα δικά του παιδιά, άιτε πάλι, να δώσει επίδομα εκτός ενιαίου μισθολογίου. Γιατί τα παιδιά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Και είναι δύσκολο να δουλεύει στον προεδρικό μέγαρο. Καλά, σοβαρά μιλάς. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μπεις εκεί. Πού να δουλέψει κιόλας.

0: έχω ένα τραγούδι ακόμα για να κλείσω αυτή την πολύ ωραία παρέμβαση. Και έχω ελεύθερη ώρα.
1: Για πες.
0: Εκτός αν θες να μας πας πρώτα σε χορηγό.
1: Ναι, και βεβαίως θέλω. Θα πάω το πολύ οχλόι.
0: Α, ήταν η mother προχθές.
1: Πολύ ωραία.
0: Έβαλε κάτι λουλούδια σε μεγαλύτερες γλάστρες.
1: Α, γι' αυτό έκατσε τόσο πολύ. Λοιπόν, ανθοπολείο Χλώη, αν θέλετε να βάλετε τα λουλούδια σας σε μεγαλύτερες γλάστρες, αλλά και για άλλα πράγματα, θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας.
0: Τα πιο ωραία πράγματα.
1: Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Νομίζω ότι έχετε δει όλοι και εικόνες, αν μπείτε και στα social. Πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Τα παιδιά το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά και οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας ακόμα και ειδικά αυτά τα βράδια τώρα του Αυγούστου που δροσίζει και λίγο. Μας αρέσει πάρα πολύ να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια, ό,τι έχει ο καθένας, και να καλούμε την παρέα, τους φίλους. Πριν όμως τους καλέσουμε, και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε, πρέπει να στολίσουμε λίγο αυλές και μπαλκόνια, να βάλουμε λίγο ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και κεριά, αρωματικά κεριά από Noble Senses, τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν στενά και ανισιώτικα, που μυρίζουν ιωβασιλέματα, που μυρίζουν. Να κάνετε το μπαλκόνι. Κυκλαδίτικο νησί. Το λιγότερο κυκλαδίτικο νησί θα το κάνετε το μπαλκόνι σας με όλα αυτά τα κεριά. Φανταστική η ποιότητα και διάρκεια και τα πάντα. Τώρα έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα κεριά από Noble Senses. Τα ξέρετε και όσο τα έχετε δοκιμάσει, επιβεβαιώνεται κιόλας. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν, στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Λοιπόν, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη,
1: ναι,
0: μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Πιστοί κατηγορούν τον Μητροπολίτη Θύρας για απόπειρα απόκρυψης του σημείου. Δηλαδή σου λέει, τα κρύβει αυτά ο Μητροπολίτης.
1: Γιατί τα κρύβει ο Μητροπολίτης?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί τα κρύβει. Γέροντες της Ορθοδοξίας έχουν κάνει λόγο για χτύπημα της Τουρκίας και του Αγγέλαδου στο Αιγαίο. Αυτά σημαίνουν, κατάλαβες? Δηλαδή θα χτυπήσει και η Τουρκία και ο Αγγέλαδος. Όλοι μαζί. Ένας-ένας, παιδιά, τουλάχιστον. Τι έχουμε πάθει. Και ας τολμήσει να χτυπήσει η Τουρκία. Πού θα πάει ο φάδερος, Έλενα? Στην πρώτη γραμμή της μάχης.
1: Στην πρώτη γραμμή.
0: Και μια ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Τι είχε πει ο Ιωσήφ, δεν έχεις μια περίεργεια?
1: Ναι, έχω μια.
0: Είχε πει ότι οι Εβραίοι θα ερεθίσουν τους Τουρκούς να εισβάλλουν εις την Ελλάδα. Δηλαδή, κολλάν οι Ισραηλοί τους Τουρκούς και αυτοί θα έρθουν σε εμάς, δεν πάνε στους Ισραηλινούς. Η μεταφορά των Πάτριων από την Κάρπαθο στην Κρήτη, το Ιράν και τα δεινά που έρχονται, λέει η εφημερίδα εδώ. Ολόκληρο άρθρο, ανάλυση κτλ. Κάτω τα χέρια από τη Μονή του Σινά, μεγάλος κίνδυνος για τον ελληνισμό, άλλο ένα σπουδαίο θέμα. Και το άγαλμα που δίχασε το Λαύριο. Υπάρχει ένα άγαλμα που δίχασε το Λαύριο, παιδιά.
1: Γιατί το δίχασε?
0: Ποιος ξέρει. Πρέπει να δώσει τις σελίδες 4 έως 6 τι συμβαίνει και τι γράφει εκεί μέσα. Εντάξει. Πάω διαφημιστικό. Επανέρχομαι.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 8.

0: Delivery. Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
0: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
0: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
0: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε

0: ανεργούς και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Antennes FM 93,6.

0: Είναι η Talk Talk Chat the Same. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά και στα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε με όλο το κακό που μας βρήκε σε Μελισσότοπο Σταυροπόταμο. Αλλά πριν πάμε στον κύριο Σαββόπουλο, Ελένα, πάμε χορηγό.
1: Θα πάμε βεβαίως σε κάτι καινούριο, γιατί τώρα οι γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οργανώνονται, father. Και πόλου θα πάμε από το πολύ αγαπημένο μας κέντρο ξένων γλωσσών, Τσαγκάλι. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, όλα αυτά ξεκινούν από το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα έτσι ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδιά. Και φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου και ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών. Αλλά λέμε και τα άλλα προηγουμένως, γιατί έτσι χτίζονται οι βάσεις σιγά σιγά από τις μικρές τάξεις. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και οδηγούνται με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-083-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα ακραία πραγματικά φαινόμενα, τα καιρικά, τι προβλήματα δημιούργησαν σε Μελισσότοπο Σταυροπόταμο. Αν δείτε κάποιες εικόνες, είναι να σε πιάνει την καρδιά σου, κυρίως από τον δυνατό αέρα. Ο κύριος Σαββόπουλος νομίζω έχει κάνει και επιτόπια επίσκεψη. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους
1: Κροατές
2: σας. Καλή εβδομάδα. Ναι, όπως είπατε χθες...
0: Τα χωριά μας δεν ξεκίνησε καλά.
2: Ναι, χθες αργά το απόγευμα. Έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχουμε τέτοιου είδους τοπικά φαινόμενα, δηλαδή κατά τόπους. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι σε επίπεδο ανεμοθύρας, θα το έλεγα. Μας επικοινώνησαν 2-3 φίλοι από την ευρύτερη περιοχή, η περιοχή η οποία πλήγει χθες κατά τις 8 παρατέταρτο, είχε και χαλάζει, αλλά κυρίως οι δυνατοί άνεμοι ήταν αυτοί που κάνανε τη μεγάλη ζημία σε καλλιέργειες, σε φασολιό, σε πολλά στρέμματα που ισοπεδώθηκαν και είναι μια ζημία που είναι λίγο, όσον αφορά την αποζημίωση, είναι λίγο έτσι ιδιαίτερη, με την έννοια ότι αν είναι τοπικά, τέλος πάντων, κάποιες τετράδες ή οτιδήποτε άλλο, που και αυτό είναι η ζημία, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να τα σηκώσει. Όταν βλέπω όμως αυτές τις εικόνες, όπως είπατε, τις καταστροφικές, δηλαδή όταν βλέπεις ένα χωράφι να ισοπεδώνεται τελείως, αυτό στην πράξη δεν μπορεί να ξανασηκωθεί το καλάμι, γιατί έχουν σπάσει όλα τα καλάμια σχεδόν. Πρέπει να βρεις επιπρόσθετες βέργες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, οι φούργες, οι γνωστές που λένε οι παραγωγοί, και πάλι δεν θα παραμείνουν. Μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Σαββόπουλε, δεν σώθηκε τίποτα.
2: Το φασόλι τώρα είναι πεσμένο, κύριε Νατσούλη, και αν μείνει πεσμένο πάνω από 2-3 24 ώρα, θα αρχίζει η κάτω πλευρά να ανάβει.
0: Ναι.
2: Πέραν του ότι πιθανόν σε πολλές ρίζες να έχει κοπεί το ριζικό σύστημα, που σημαίνει ότι θα σταματήσει η τροφοδοσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν κάποιες τετράδες να σηκωθούν, εκεί τότε η ζημία θα είναι λίγο μικρότερη, με την έννοια ότι κάποια φυτά που δεν έχουν κοπεί οι ρίζες θα προσπαθήσουν να κλείσουν τον βιολογικό κύκλο, γιατί είμαστε τώρα για τα πλακιά, είμαστε σχεδόν στο κλείσιμο του βιολογικού του κύκλου. Ήδη από αυτή την εβδομάδα έχουν ξεκινήσει κάποιοι να κόβουν ρίζες ανάλογα με το πότε τα σφυτέψανε, αλλά ο γίγαντας έχει σχεδόν ένα μήνα μπροστά του και ίσως είναι και ο καλύτερος μήνας, γιατί οι θερμοκρασίες μπορεί τώρα αυτή την περίοδο να είναι λίγο υψηλές, αλλά τέλος πάντων μετά από 2-3 μέρες θα παίζουν στα φυσιολογικά. για να ολοκληρώσει με κανονικές συνθήκες το κύκλο του το φασόλι, να μεγαλώσει, να γεμίσει το σπυρί και όλα αυτά. Τώρα, σε αυτά τα χωράφια που συνέβη αυτό, όλα αυτά που λένε δεν θα γίνουν και αυτομάτως μιλάμε για μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι αρκετά τα στρέμματα, είναι μεταξύ μελισσοτόπου στα προποτάμου.
0: Έχουμε υπολογίσει τα στρέμματα που έχει, έχουμε την καταστροφή.
2: Δεν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση. Για
0: οι άνθρωποι που τα καλλιεργούν, τι πρέπει να κάνουν τώρα.
2: Επικοινωνήσαμε και χθες και σήμερα με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Το πιο πιθανό είναι το μεσημέρι να έρθουν και να κάνουν την αυτοψία, να γίνει η αναγγελία και για ανεμοθύελα και για χαλαζόπτωση. Και οι παραγωγοί που έχουν ζημία θα δηλώσουν εντός δεκαεμέρου και θα γίνουν και οι εκτιμήσεις. Ήδη οι εκτιμήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή για το χαλάζι που είχαμε στα μήλα από την περίοδο, ξέρω εγώ, πριν 2-3 μήνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γυρνάνε εκτιμητές. Και ταυτόχρονα πιθανόν, ας πούμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει και η εκτίμηση του φασολιού.
0: Θα έχουμε αναγγελία ζημιάς με κάποιο τρόπο ή όχι?
2: Ναι, η αναγγελία σήμερα θα γίνει,
0: θα βγει
2: σε όλους τους ανταποκριτές εκεί που έχουν εμπλοκή με βασιλιάδα,
0: ναι,
2: σταυροπόταμο και μελισσότοπο. Δηλαδή είναι ο άξονας μελισσότοπος σταυροπόταμος, αλλά προς το ποτάμι μεριά υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο συνένωση με το αγρόκτημα της βασιλιάδας. Δηλαδή το τελευταίο χωράφι, ήταν 3-4 χωράφια τα οποία ήταν τελείως ισοβεδωμένα, 12-15-20 στρέμματα. Το τελευταίο χωράφι ήταν αγρόκτημα βασιλιάδας, είναι κάτω από το σταυροπόταμο. Αλλά ανήκει, ας πούμε,
0: άρα έπιασε και κάτι λίγο από άλλο χωριό. Τα δυο όμως χωριά αυτά, Μελισσότοπο, Σταυροπόταμο, ήταν το επίκεντρο της τρέλας που ζήσαμε χθες το απόγευμα.
2: Ήταν και δεξιά του δρόμου, ναι. Πολύ ισχυρή άνεμη, διέρχησαν περίπου 15 λεπτά και χαλαζόπτωση είχε σε κάποια σημεία από όλα αυτά. Δηλαδή είδαμε και ένα φυτώριο, έναν οπωρό να μιλιάς, το οποίο σε πέρασε χαλάζι και το. Και εντάξει, είναι μια εποχή που συνήθως δεν δίνει χαλάζια. Ισχυρούς ανέμους δίνει σε τοπικό επίπεδο, αλλά τόσο μεγάλη ένταση δεν έχουμε συνηθίσει, κύριε Νατσούμ.
0: Μάλιστα. Βγήκαν στην. Πήγατε, κάνατε, είπατε και από κοντά μια επιτόπια.
2: Είδαμε λίγο έτσι μια εικόνα.
0: Οι άνθρωποι τι λένε εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι αυτοί σήμερα είναι στα χωράφια τους.
2: Οι άνθρωποι τι να πούνε, κύριε.
0: Προσπαθούν να δουν τι μπορούν να βελτιώσουν.
2: Είναι απογοητευμένοι, ναι. Είναι απογοητευμένοι με την όλη εξέλιξη. Δηλαδή κλείναμε το βιολογικό κύκλο φέτος η χρονιά για τα φασόλια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Φαινόταν καλούτσικη.
2: Είναι καλύτερη.
0: Όπως και για τα μήλα λέγεται καλούτσικη.
2: Είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως και για τα μήλα. Και όταν βλέπει τώρα κάποιος ότι, ας πούμε, το πλακέτο ένα που είδαμε που ήταν πεσμένο τελείως, σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή με πολύ καλή παραγωγή.
0: Τη χρονιά που ήταν να πιάσει και ένα φράγκο τέλος πάντων, πάει και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ζημιά η οποία γίνεται λίγο πριν το κλείσιμο και είναι κάτι το οποίο λέω ξανά στα χωράφια που έχουν ισοπεδωθεί τελείως. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση. Είναι δύσκολο να σηκωθεί όλο αυτό το χωράφι, θα το αφήσει κάτω ο παραγωγός και από εκεί και πέρα θα το κόψει κάποια στιγμή σε κανένα 15-20 μέρες και θα προσπαθήσει να τα αλουνίσει μετά από 30-35 μέρες, έχοντας όμως υποστεί όλη αυτή τη μεγάλη ζημία που του δημιουργήθηκε από το χθεσινό πολύ έντονο φαινόμενο της ανεμοθύελης, κυρίως της ανεμοθύελης.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό και μακάρι άλλο κακό να μην μας ευρευρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, κύριε Σαββόπουλε, διότι είμαστε στο τέλος πριν πάμε στην συγκομιδή για πολλά προϊόντα. Μη μας συμβεί κάτι τώρα στο τέλος, ναι, καλά, ναι, τα πήγαμε μέχρι τώρα.
2: Για τα δύο κύρια προϊόντα της περιοχής μας που είναι το.
0: Νομίζω ότι πάμε πια, πρέπει να προσθέσουμε στα δύο κύρια και την ντομάτα, γιατί φαίνεται ότι η ντομάτα κάνει άλματα από την Καστοριά και γίνεται περιζήτητη. Άρα λοιπόν σιγά σιγά στην φρασιολογία μας, κύριε Σαββόπουλε, είναι να προσθέτουμε και αυτό ντομάτα, το ζαρζαβατικό.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι επιτραπέζια ντομάτα, κύριε Νατσούλη. Η ντομάτα καλλιεργείται εδώ και περίπου 25 χρόνια στην Καστοριά και έχει αποκτήσει μια πολύ καλή φήμη πανελλαδικά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό που ακούγεται η ντομάτα Καστοριάς, όσοι έχουν δοκιμάσει, λόγω και της ιδιαιτερότητας του κλίματος της περιοχής μας, αλλά θεωρώ ότι ρόλο παίζει σημαντικό και ο τρόπος και η φροντίδα της καλλιέργειας, ξεχωρίζει η ντομάτα της Καστοριάς από όλες τις υπόλοιπες ντομάτες. Είναι μια δυναμική καλλιέργεια η οποία κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει και τα 1000 στρέμματα. Και άμα λάβουμε υπόψη ότι το στρέμμα της ντομάτας μπορεί να πιάσει και πάνω από 6 με 7 τόνους, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες, είναι δυναμική καλλιέργεια, είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν Φέτος φαίνεται ότι πάει καλά, είναι και η πατάτα.
0: Ναι.
2: Και αυτή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έχουμε καλύτερες παραγωγές και καλύτερες τιμές. Η πατάτα, ας πούμε, μπορεί να μην έχει πάνω από 1.500 στρέμματα συνολικά, αλλά έχει παραγωγές από 2,5-4 τόνους το στρέμμα. Δηλαδή αυτό άμα το πολλαπλασιάσουμε, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Είναι οι τέσσερες δυνατές καλλιέργειες της περιοχής μας, μήλο, φασόλι, ντομάτα, πατάτα και από εκεί και πέρα καλαμπόκια, σιτηρά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι θα λέγαμε πραγματικά πολύ καλές και δυναμικές καλλιέργειες με όλο το μέλλον μπροστά τους. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάμε και σε κάτι ακόμα που ίσως να μας βοηθήσετε. Μάθαμε και τα επίσημα αποτελέσματα της κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας. Παρουσιάζει η Καστοριά και το αεροδρόμιο Καστοριά σε σχέση με το πρώτο, πάντα μιλάμε για το πρώτο 7μηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 7μηνο το 2025, μια πίστευτη μεταβολή, θετική μεταβολή στο σύν 89,7%. Βέβαια, προφανώς είναι ένα αεροδρόμιο μικρό. Η σύγκριση βεβαίως εδώ με τα μεγάλα αεροδρόμια δεν μπορεί να γίνει και κάθε μεταβολή φέρνει μεγάλο θετικό πρόσημο σαν το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Είναι μια αφορμή να συζητήσουμε όμως αυτά τα στοιχεία, γιατί από τους 2.700 που είχαμε το 25, φτάσει το πρώτο 7μηνο, πήγαμε στους 5.121 στο πρώτο επίσης 7μηνο, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο. Έχουμε ακόμη 5 μήνες. Αν πούμε έναν μέσο όρο τον μήνα είναι περίπου 730 που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, που σημαίνει ότι έχουμε άλλους 5 μήνες, θα έχουμε δηλαδή άλλους 3.657, δηλαδή σε ένα σύνολο στη χρονιά αναμένεται να φτάσουμε τους 8.778. Θα μου πεις ευχαριστημένος, εγώ με τίποτα δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος όμως αν προσπαθήσουμε τους 8.778 που θα έχουμε στο τέλος χρονιάς, του χρόνου να τους έχουμε 15.000. Εκεί θα είμαι. Ή 15 να γίνουν 30. Για να γίνουν όμως αυτά χρειάζονται πραγματικά τα έργα υποδομής στο περίφημο αεροδρόμιο μας. Θέλω να μας πείτε πού βρίσκονται, ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε για το αεροδρόμιο, γιατί κάπου είχαμε μπλέξει αν θυμάμαι καλά, και αν έχουμε κάποιο φως μπροστά μας, γιατί σταματήσαμε να συζητάμε για το αεροδρόμιο.
2: Όχι, δεν σταματήσαμε και μάλιστα στην τελευταία επίσκεψη από το κυβερνητικό κλιμάκιο στο γραφείο μου, όταν μας είχε επισκεφθεί ο κύριος Δήμου, ο αρμόδιος υπουργός, ένα από τα θέματα που τέθηκε είναι ότι έχει σχέση με το αεροδρόμιο και ίσως ήταν στην ιεραρχία μετά το, τέλος πάντων, μετά την ανακοίνωση της δημοκράτησης του φράγματος του Νεστορίου.
0: Ναι.
2: Και ζητήσαμε, ξέρω εγώ, τη σύραγγα της Θησούρας να ξεκινήσει όπως και ξεκίνησε, την ένταξη του αδερφικού της υποταμίας, μετά σαν τέταρτο στο υπόμνημα τέθηκε το αεροδρόμιο, όπου μας υποσχέθηκε ότι μετά τις 15, μετά την έκθεση τέλος πάντων, θα γίνει μια σύσκεψη σε συνεννόηση με την κυρία Αντωνίου και τον κύριο Αμανατίδη,
0: ναι,
2: εκ νέου, για ό,τι έχει σχέση με τον πύργο ελέγχου. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα όσον αφορά την εκπόνηση των μελετών,
0: ναι,
2: την εκπόνηση των μελετών από πλευράς της πολιτικής αεροπορίας και τη χρηματοδότηση από πλευράς της περιφέρειας. Θυμάστε και το γνωστό Γαϊτανάκι, επειδή τρία χρόνια ενώ είχαμε βάλει γύρω στα 150 χιλιάρικα, συνεχώς μας ζητούσαν και αυτό και εκείνο και κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στο
0: και μάλιστα με υπηρεσίες δικές μας που δεν έχουν εμπειρία να φτιάχνουν τώρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο σύμφωνα με τα αρχικά που μας ζητήσανε. Υπολείπεται αυτή η οριστικοποίηση και ο τρόπος του σχεδίου της πραγματικής στατικής περίπου 250 με 280 χιλιάρικα αρχική εκτίμηση και θα εκπονηθούν με διαγωνιστική διαδικασία από την πολιτική αεροπορία. Και η δεύτερη εκκρεμότητα είναι αυτή η γνωστή και περιβόητη ιστορία με το τι μέλη γενέστε όσον αφορά
0: την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου.
2: Ναι. Των 22 αεροδρομίων. Ναι. Εκεί δεν ξέρουμε τελικά σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την βούληση της κυβέρνησης. Πότε θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία και αν θα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον ιδιώτη. Και για τα 2022,
0: ο οποίος μετά στον ιδιώτη εναπόκειται να το αναπτύξει, δηλαδή με δεξαμενές καυσίμων, με υπηρεσίες handling ή δεν ξέρω με τι άλλο. Πες πως πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση. Ποιος κάνει τα έργα τα υπόλοιπα στο αεροδρόμιο μετά?
2: Είναι κάτι το οποίο γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως, κύριε Ματσούλη. Δηλαδή ο πύργος ελέγχου
0: Επειδή στον πύργο λένε το κάνουμε εμείς.
2: Επειδή είναι μια βασική υποδομή, είναι σε εμάς. Τώρα τα καύσιμα.
0: Τα υπόλοιπα
2: για ξεκίνημα, υπόγειες, δεξαμενές ή οτιδήποτε άλλο. Τα καύσιμα, εφόσον υπάρχει επιβατική κίνηση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και με τα γνωστά βιτιοφόρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το τρομακτικά δύσκολο. Αρκεί να αποκτήσει, κίνηση στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν γνωρίζουμε τις κτίσεις του αεροδρομίου που από 3-4 πόσες είναι την εβδομάδα θα γίνουν 14.
0: Και σύμφωνα με αυτά που μας είπε και η κυρία Αντωνίου. Να το πω και αυτό λίγο, γιατί πριν λίγο καιρό είχε μια συνάντηση η κυρία Αντωνίου μετά από και με τους ξενοδόχους για να μπορέσουν να, και να αυξήσουν τα δρομολόγια τα εβδομαδιαία, αλλά και να πάνε σε ώρες τα δρομολόγια τα οποία θα βολεύουν τους περισσότερους. Ξέρετε, πολλές φορές η ώρα που φεύγει ένα δρομολόγιο είναι ή συμφέρουσα για έναν επιβάτη και για πολλούς επιβάτες ή αποτρεπτική. Καταλάβατε.
2: Ναι.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιες είναι οι ώρες και οι μέρες των δρομολογίων.
2: Ναι,
0: όλα αυτά λογικά θα πάνε και θα μεγαλώσουν σε κίνηση στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
0: Αυτό λέει η κυρία Αντωνίου και το υποστηρίζουμε κι εμείς.
2: Πάντως θα γίνει συνάντηση σε περίπου 20 μέρες κάτω.
0: Ναι.
2: Θα κλείσει το κομμάτι των μελετών και από εκεί πέρα, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο θα δούμε όσον αφορά το τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή μάλλον κάποιο θέμα της Καστοριάς στην Περιφερειακή Επιτροπή μου ζητάνε να συνδεθώ τώρα, δεν ξέρω αυτό που προέκυψε τώρα μόλις, κύριε Ματσούλη, έχει Περιφερειακή Επιτροπή, δεν ξέρω τώρα αν...
0: Πρέπει να κλείσετε, το κατάλαβα.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Συνδεθείτε με τα μηχανήματα.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε καταλήψει, είναι στο υπόμνημα και από εκεί και πέρα
0: θα είναι κρίμα να το καταλήψουμε.
2: Εννοείται. Είναι στην πρόθεσή μας, να είναι μια εκκρεμότητα δική μας, αλλά δεν έχουμε, ξαναλέω, την ευθύνη εμείς. Ήταν κάτι το οποίο προσπαθήσαμε από το 19-20, έχουμε δαπανήσει πάνω από 150.000 και έχουμε τη διάθεση να δαπανήσουμε κι άλλα για να ολοκληρώσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και την πίτα φάση του πύργου ελέγχου, έτσι ώστε τουλάχιστον από πλευρά πύργου ελέγχου, τώρα όσον αφορά τα καύσιμα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Καύσιμα, handling είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Σαββόπουλε. Αυτά και με τον κύριο Σαββόπουλο και για να δούμε. Ελπίζουμε στα καλύτερα.
3: Αντένες 936.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Χελένα.
1: Καλημέρα.
0: Just give me a reason. Με Pink θα πάμε για το διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: House of Beauty θα σε πάω.
0: Ωραία.
1: Γιατί θέλω να μου πείτε κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά laser, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και τώρα που μαυρίσατε, μπορείτε να πάτε να ξεκινήσετε κανονικά τις συνεδρίες σας. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες, και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Συνεχίζω όμως, δεν σταματώ εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, γιατί κάθε επιδερμίδα έχει τις δικές της ανάγκες, ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι που έχουμε αφυδατωθεί και λίγο. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό γατίσιο σε γυνευτικό βλέμμα ανορθωμένο, έτσι. Καταπληκτικό. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νηφούλες μου. Κυρίως εσείς του χειμώνα τώρα πια και του επόμενου καλοκαιριού. Πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί ήδη εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, κάτι που ξέρω ότι σας αφορά πολλές, διότι εσείς το ζητήσατε και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα, κάτι και για σώμα. V-Power και EMS λοιπόν, το ολοκένουργιο μηχάνημά μας για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές μεγάλες και μικρές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατζάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια, όπου έτσι αισθανόμαστε λίγο μια μικρή ανασφάλεια, ρε παιδί μου, κάτι δεν μας αρέσει. Αυτό το σημείο θα το αλλάξουμε τώρα εμείς με αυτό το ολοκένουργιο μηχάνημα. Το οποίο κάνει και για πρόσωπο, να σας πω. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Θέλω να το ψάξετε, να μπείτε ίντερνετ, να δείτε V-Power και EMS, να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι μετά θα κλείσετε από μόνο σας τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.
0: Και μαζί μας πάντα είναι...
1: Έπιπλο κύρου, έχεις την ευγενή καλοσύνη να μας πας, γιατί έχω ακούσει ότι έχει κάτι πολύ μεγάλες εκπτώσεις.
0: Κοίταξε,
1: ειδικά
0: στη
1: MediaStrom.
0: Στη MediaStrom έχουμε τα εξής: να κάνετε τον ύπνο σας και τα όνειρά σας πραγματικότητα με έως και 40% έκπτωση στα καλύτερα στόματα που υπάρχουν στον πλανήτη. MediaStrom στην Έπιπλο κύρου. Και φυσικά όχι μόνο αυτό. Για σκεφτείτε λίγο, είναι Αύγουστος και συνδυάστε το καλύτερό σας στρώμα μαζί με τα μαξιλάρια της MediaStrom. Με δύο μαξιλάρια παίρνεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Έχουμε το σετάκι πολύ δυνατό και πάμε για έπιπλο κύρου, στη μοναδική ευκαιρία που έχουμε αυτόν τον Αύγουστο για το καλύτερο στρώμα μας και για τα καλύτερα μαξιλάρια μας. Φυσικά πάμε και στην έπιπλο κύρου, γιατί τώρα τον Αύγουστο τι έχουμε, Έλενα? Έχουμε
1: κλασικά
0: έπιπλα κύρου, αυτά τα έργα τέχνης κυριολεκτικά που προσθέτουν αρχοντιά και διαχρονικότητα στο σπιτικό σας. Αν είστε λάτρης των κλασικών επίπλων, τότε ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μια βόλτα στην Έπιπλο Κύρου. Τα κλασικά έπιπλα Κύρου σε φανταστικές, μοναδικές τιμές. Δεν το χάνουμε. 4 χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοσμημαforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Bon Jovi, It's My Life. It's my life. Το κούρεμα Τζον
1: Και τι προάλλες έλεγες ότι δεν μπορείς να το πεις.
0: Στο καλό, δεν μπορώ να το πω.
1: Του Τζον, του Μπον, του Τζόβι.
0: Α, του Τζον, του Μπον, του Τζόβι που λέμε και στο χωριό, ναι. Ήταν η μόδα των 80's, δηλαδή δεν υπήρχε αγόρι που να είναι κορεμένο ή ελάχιστες εξαιρές βεβαίως, σαν τον Τζον Μπον Τζόβι.
2: Ωραίο κούρεμα ήταν όμως.
0: Προσπαθώ να βρω τον κύριο Κουκουλόπουλο, παιδιά, αλλά τι γίνεται, καλοκαίρι τώρα, θα προσπαθήσω να τον βρω πάντως.
1: Θα προσπαθήσουμε πάλι, δεν πειράζει.
0: Θα προσπαθήσουμε. Συγγνώμη, κυρία Έλληνα, συνεχίστε.
1: Θα πάω εγώ, Αγκίστρι. Μήπως έτσι τον δελεάσουμε, γιατί έχει έρθει ποτέ ο κύριος Κουκουλόπουλος όταν τον πάμε στο Αγκίστρι. Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών.
0: Δεν ξέρω αν τον πήγαμε στο Αγκίστρι.
1: Λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, παιδιά, και θρεπτικότατες, και πρέπει να τις εντάξουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ τα καινούργια μας, μ' αρέσουν τα ζυμαρικά. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, λοιπόν, πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά πιο κοντό το μακαρόνι. Με κρέμα γάλακτο, σολομό και κάπαρι. Να απολαύσουμε όλα αυτά τα ωραία, την ωραία μας την αυλή με τον υπέροχο καιρό, να έχουμε και θέα στη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών και με την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε και θέση εργασία στο Αγκίστρι. Ζητούμε άτομο για το σέρβις, παιδιά μου. Ένα λεπτό να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες. Θέση σέρβις, λοιπόν, αν αγαπάτε και εσείς την εξυπηρέτηση και έχετε θετική ενέργεια και θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Πραγματικά τα παιδιά είναι εκεί ένα και ένα όλα. Πολύ ωραία ομάδα. Σας περιμένουμε. Μπορείτε να καλέσετε στο 29747 ή στο 6987 880369 όσους και όσες σας ενδιαφέρει η θέση του σέρβις. Να απολαύσουμε, λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό σέρβις. Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery, να έρθουν όλα σπίτι σας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά. Μα δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, παιδιά, τηλεφωνάκι. Ένα τηλέφωνο στο 29-747, 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Να σου το πω από τώρα για να μην με φωνάζεις.
1: Ναι.
0: Ποιον θα έχουμε, μάλλον καλύτερα, ποια θα έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή μας.
1: Ποια.
0: Για πάρα πολλά θέματα.
1: Ποια.
0: Ποια θα έχουμε εδώ αύριο στην εκπομπή.
1: Να κρίνω αν πρέπει να κάνω
0: πρέπει
1: γενική.
0: Να κάνεις special καθαριότητα.
1: Special καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Ποια θα έχουμε.
0: Θα έχουμε αύριο την Μαρία Αντωνίου εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Και θα είναι στο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Για την επίσκεψη Μητσοτάκη.
1: Η κυρία
0: για
1: Αντωνίου,
0: αεροδρόμιο.
1: Ας σου πω, δεν αγχώνω.
0: Για πυροσβεστικές.
1: Με την κυρία Αντωνίου δεν αγχώνομαι για τις
0: δεν αγχώνεστε.
1: Όχι. Για κάποιο λόγο με κάνει να νιώθω χαλαρή.
0: Ωραία. Τέλεια. 11 η ώρα αύριο, δεν το χάνουμε.
1: Δεν θεωρώ ότι παρεξηγεί δηλαδή πράγματα. Και να βρει κάτι άνω κάτω εδώ πέρα.
0: Ναι. Για όλη την ατζέντα, αύριο Μαρία Αντωνίου, 11 η ώρα στην εκπομπή μας, ζωντανά από το στούντιο και όχι από το τηλέφωνο.

0: πάμε, Χέλενα, χορηγούς.
1: Να πάμε και στην Energon φυσικά. Μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που όπως ξέρετε και σας έχω ξαναπεί έχει πάρει παράταση μέχρι Νοέμβριο. Για τους ενδιαφερόμενους το λέω. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.

0: Έχουν μπλοκάρει και πάλι όλες οι γραμμές μας, παιδιά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τον Αύγουστο δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ούτε τα τηλέφωνα. Μόνο εμείς δουλεύουμε. Μέχρι και τα τηλέφωνα στο λένε ξεκάθαρα.
0: Τα τηλέφωνα μπλοκάρουν, κύριε
1: Σιμώνα. Το είπα ξεκάθαρα. Πάρε ράδια.

0: Πάμε τώρα, όπως σας λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Κουκουλόπουλου. Βουλευτής Κοζάνης βέβαια και τέταρτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Αφορά την υπόθεση του προγράμματος των κουνοπιών τα τελευταία 17 εκατομμύρια, τα οποία τα συζητάμε τόσο μα τόσο καιρό. Ο κ. Κουκουλόπουλος ζητά να διορθωθούν οι αδικίες, όπως τονίζει στο δελτίο τύπου που έχει βγει και στην ερώτησή του, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία. Τι ζητά με λίγα λόγια? Ζητά να διορθωθεί το γνωστό 10.000 προς τα πάνω. Δηλαδή, από τις 10.000, αυτό που ονομάζουμε η μικρή γουνοποίη, να πάει η ενίσχυση στις 20.000, όπως είναι και το πάγιο αίτημα της γνωστής επιτροπής των 120. Με χαρά υποδεχόμαστε τον κύριο Κουκουλόπουλο στην εκπομπή μας. Κύριο Κουκουλόπουλε, καλημέρα. Ακούτε? Κάτι έχουμε με τα τηλέφωνα σήμερα, δυστυχώς. Κύριε Κουκουλόπουλε, τώρα σας ακούμε κάπως, δεν ξέρω. Ίσως δεν πιάνει το σήμα.
1: Όχι, όχι, θα είναι. Έχει προβλήματα, έχει προβλήματα.
0: Έχει προβλήματα. Δεν πειράζει. Έστω όσο προλάβουμε να πούμε. Κάνετε λοιπόν μια επίκαιρη.
1: Θα τα πούμε μια χαρά, δεν υπάρχει.
0: Θα τα πούμε μια χαρά. Ζητάτε λοιπόν να αποκατασταθεί η αδικία. Θεωρείτε πραγματικά αδικία οι μικροί να πάρουν τις 10.000 και όχι τις 20 που είναι και η πρόταση της γνωστής επιτροπής των 120?
1: Μα βέβαια το θεωρώ βασικό αυτό, κύριε Σιούλη, γιατί κοιτάξτε, όπως γράφω στην ερώτησή μου, υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Το είχα πει στις δηλώσεις μου μετά την έκθεση, τη διεθνή έκθεση της Γούνας Καστοριά, ναι, πριν από 4 περίπου μήνες ήταν, έτσι. Ναι. Τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είχα αφιερώσει αρκετές ώρες, είχα μείνει περίπου 4 ώρες στην έκθεση, μίλησα με πάρα πολλούς γνωστούς, πάρα πολλούς εκθέτες και με τα θεσμικά όργανα, και ήταν γνωστό ότι είχαμε και πρώτη καλή τιμή στη δημοπρασία για το Βιζόν, για το Μινκ, έτσι. Υπήρχε δηλαδή μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης στον τομέα της εκτροφής μια χτίδα φωτός που επιβεβαιώθηκε στη δημοπρασία του Ιουνίου, δόθηκαν πολύ καλές τιμές, και αυτό όλο συνιστά μαζί με τις παραγγελίες που υπήρξαν, ενδιαφέρουσες παραγγελίες και προσύμφωνα στην έκθεση, δείχνει ότι είμαστε ενδεχομένως σε μια φάση επανεκκίνησης όπου πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά πώς μπορεί σε αυτή την επανεκκίνηση να μην αποκλειστεί κανένας. Γι' αυτό και λοιπόν τη λέξη αδικία. Κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι. Το πρόγραμμα, το λεγόμενο τρίτο πρόγραμμα,
0: το οποίο εξαγγέλθηκε με 4 Σεπτεμβρίου, αρχίζουν και οι αιτήσεις βέβαια, έτσι.
1: Και κύριε Σιούλη, να πούμε κάτι. Ναι. Με το τρίτο πρόγραμμα έκανε προεκλογικό αγώνα το 2023 η Νέα Δημοκρατία στις Άντσες και Γασοριά, σωστά? Αυτό ήταν το βασικό.
0: Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Όχι μόνο το τρίτο και το δεύτερο πρόγραμμα, πολύ.
1: Εντάξει, ως απολογισμός το πρώτο-δεύτερο πρόγραμμα και ως προσδοκία το τρίτο.
0: Ως προσδοκία το τρίτο.
1: Και ερχόμαστε τώρα στις επόμενες εκλογές να εφαρμόσει. Άρα λοιπόν δεν βάζω κανένα θέμα αναβολής προς Θεού. Επιτέλους να τρέξει το πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ρωτάω μήπως είναι αργά, γιατί από τις 4 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις.
1: Όχι,
0: προλαβαίνει να γίνει η αλλαγή.
1: Μα γι' αυτό και κοιτάξτε, ερωτήσεις.
0: Το επίγον.
1: Ερωτήσεις επίκαιρες μπορούμε να κάνουμε από σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Που ξαναμπαίνει σε λειτουργία η Βουλή. Χρησιμοποίησε λοιπόν το πιο γρήγορο, το πιο άμεσο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι.
1: Το αργότερο την άλλη Δευτέρα το μεσημέρι. Ναι. Το αργότερο.
0: Πρέπει να υπάρχει απάντηση.
1: Πιθανό να γίνει και Τετάρτη πρωί. Μπορεί να υπάρχει και Παρασκευή πρωί η συζήτηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα γίνει η επίκαιρη ερώτηση ζωντανά στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έκανα μία γραπτή ερώτηση.
0: Θα το δούμε δηλαδή αυτό. Θα το δούμε στη Βουλή.
1: Θα μας δει ο κόσμος με τον Υπουργό να συζητάμε για αυτό το θέμα. Ένα 15 λεπτό κρατάει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δύο φορές θα τοποθετηθώ εγώ, δύο θα απαντήσει ο Υπουργός. Σε μια προσπάθεια ακριβώς να προλάβουμε αυτές τις προθεσμίες. Γιατί όπως σωστά είπατε, ξεκινάει η διαδικασία του νησίου, τα γράφω και στην ερώτηση.
0: Ναι, 4 Σεπτεμβρίου.
1: χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο και νοσικού ελέγχου το πιο άμεσο για να μην υπάρξει καθυστέρηση. Δηλαδή να λέμε τα παράνομα με το όνομά του. Το αργότερο 31 Αυγούστου, Δευτέρα 31 Αυγούστου, θα έχει συζητηθεί δεύτερη. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει μία, δεν χρειάζεται ούτε νόμος ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι είναι μία απλή ή συμπληρωματική υπουργική απόφαση, μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα που θα λέει αντί για 10-20 ας πούμε. Έτσι. Και απ' την άλλη βέβαια, εγώ θα ζητήσω από τον Υπουργό να δεσμευτεί για τη διόρθωση αδικιών, είναι το δεύτερο ερώτημα που θέτω, του παρελθόντος. Γιατί υπάρχει μία σειρά μικρομεσαίων οικοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις και φασών, οι οποίες από τους αλγορίθμους των δύο πρώτων προγραμμάτων
0: είχαν μείνει εκτός. Είχαν μείνει εκτός.
1: Και έχουμε το παράδοξο, εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή καλώς να έχουν εισπράξει μέχρι τώρα ικανοποιητικά ποσά, και έτσι έπρεπε, δεν το συζητώ αυτό, έτσι, τεχνίτες και γουνεργάτες, και, αλλά και τεχνίτες γουνοποιοί, λοιπόν, και από την άλλη μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις φασών και γενικότερα μικρού μεγέθους και βεληνικούς επιχειρήσεις, να έχουν πάρει 0 στα δύο πρώτα προγράμματα. Δηλαδή ήταν μια δέσμευση αυτό, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να μπλέξουμε αυτό το πρόγραμμα να σταματήσει να τρέχει όταν το περιμένουμε σχεδόν 4 χρόνια, έτσι. Και αν δεν είναι 4, είναι 3,5, έτσι.
0: Ο Κουμπαράς είναι σταθερός, είναι 17 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι αν πάμε από τα 10 στα 20 βγαίνουμε εκτός αυτού του Κουμπαρά, ή μπορούμε να είμαστε μέσα αυτού του Κουμπαρά?
1: Καταρχάς όλοι οι παράγοντες στις γούνες πιστεύουν ότι ενδεχομένως θα μείνουν κάποια διάθετα. Αλλά το δεύτερο, κύριε Νασκούλη, το εξής είναι απλό. Δηλαδή αυτό όλος έχει μπει στο ΕΠΑ. Συμμετέχει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 3 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα τα βάζει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι. Μεθαύριο συνέχεια η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα άμεσα που θα είναι γύρω στο 1,5 δις. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο για τα επόμενα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για απειροελάχιστα ποσά. Άντε να χρειαστούν ένα 2, άντε και 3 εκατομμύρια που λέει ο λόγος να προσθεθούν στο πρόγραμμα του πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιος φόβος να βγούμε εκτός.
1: Όχι. Δεν, αυτό που προτείνουν οι γνωποί και η επιτροπή συγκεκριμένη με την οποία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γνωρίζει η Καστοριά που άλλοι συμμετέχουν και την Σιάκησε που άλλοι συμμετέχουν και άλλοι όχι σε αυτή την επιτροπή, που είναι όμως στην ίδια κατηγορία, με τους οποίους έκανα και μια συνάντηση το Σαββάτο πριν προχωρήσω στην κατάθεση της ερώτησης για να δούμε λεπτομέρειες. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο αριθμός είναι οριοθετημένος, κύριε Νατσιούλη. Δεν πρόκειται δηλαδή.
0: Ούτε θα υπάρξει μείωση από το άνω φράγμα, ας πούμε.
1: Το πιθανότερο είναι να μην χρειαστούν και επιπλέον ποσά. Το πιθανότερο.
0: Να μην χρειαστούν και επιπλέον ποσά.
1: Αλλά δεν ζητάμε να κοπεί από κανέναν η χρηματοδότηση.
0: Ούτε να αλλάξει το άνω φράγμα. Αυτό είναι επίσης βασικό.
1: Όχι. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη ικανοποίηση. Αυτό έχω διαπιστώσει από τις επαφές με όλους. Εντάξει, αυτή την υπόθεση προφανώς η πολιτική αυτονομία ενός πολιτικού προσώπου όπως είναι προκειμένου. Είμαι εγώ και ο κάθε βουλευτής. Η πολιτική αυτονομία δεν μπαίνει σε καμιά ζυγαριά. Όπως από την άλλη, όταν τέτοια λεπτά ζητήματα που αφορούν ανθρώπους που βιώνουν το πρόβλημα μπαίνει σε εφαρμογή, δεν μπορεί να αυθαιρετείς χωρίς να ρωτάς κανέναν. Έτσι.
0: Και εδώ βεβαίως να συμφωνήσουμε μαζί σας. Να συμφωνήσουμε μαζί σας και εδώ πρόκειται για δύο. Εδώ σίγουρα να συμφωνήσουμε μαζί σας, γιατί πρόκειται και για δύο αδερφές περιοχές. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, Καστοριά και Βρύτη την περιοχή
1: σας. Δεν ξεχωρίζει η Καστοριά και τη Άντισσα αυτή η πρόταση. Δεν ξεχωρίζει η Καστοριά.
0: Εξάλλου και σαν βουλευτής, νομίζω ότι έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, ως Πασόκ εκπροσωπείτε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, εκ των πραγμάτων
0: ισχύει
1: αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κύριε Ανσούλη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, είναι αυτό που θα πω έτσι για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ότι και ελπίζω να έχουμε και καλό αποτέλεσμα από την πρωτοβουλία αυτή.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ωραία, θα γίνει η ερώτηση. Και μάλιστα να σας πω το εξής. Να σας πω μόνο το εξής. Αν έχει την καλοσύνη το γραφείο σας, μόλις οριστικοποιηθεί η ώρα της συζήτησης και είναι στα όρια της εκπομπής μας, να την μεταδώσουμε και απευθείας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα την μεταδώσουμε αυτή τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, έστω και μαγνητοσκοπημένη.
1: Θα σας ενημερώσουμε άμεσα και απευθείας, διότι αυτό ενδιαφέρει φυσικά όλη
0: την
1: Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι ένας πυλώνας της τοπικής οικονομίας στην Κολομπία, αλλά την Καστοριά και τη Σάκη θα την
0: ενδιαφέρουν
1: και το Άργο Θεωρηστικό πολύ πολύ περισσότερο. Δεν το συζητάω τώρα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, να δώσω μία έμφαση ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε ενδείξεις, δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να ξεκινήσει καλό ξανά για τη Γούνα και η εξαίρεση του Σέιμπλ, σαν πλέον όπως έτσι πέσει το αγγλικά ή γαλλικά λοιπόν, που δουλεύει μια μεγάλη ομάδα γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
0: Και είναι και πανάκριβα κομμάτια αυτά.
1: Ακριβώς, που είναι τα πανάκριβα, που τα δουλεύουν οι δικοί μας καλλιτέχνες.
0: Καλλιτέχνες, αυτό είναι, καλλιτέχνες.
1: Οι καλλιτέχνες οι δικοί μας τα δουλεύουν, λοιπόν. Εξαιρέθηκαν από το εμπάργο, γίναν πολλές προσπάθειες και σε αυτή την τέτοια, χωρίς ανακοινώσεις και τέτοια, ήμουν σε διαρκή επαφή με τους συνδέσμους και είναι μια κοινή προσπάθεια που απέδωσε. Από την άλλη έχουμε το πολύ θετικό σημάδι από τις τιμές που έχουν εξασφαλιστεί τις δημοπρασίες όπως είπαμε των γονοφόρων. Έχουμε και αξιόλογες παραγγελίες σε σχέση με τις 2-3 τελευταίες χρονιές στην διεθνή έκθεση της Γούνας. Να μην την αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Από τη μια και από την άλλη, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Αυτό είναι το νόημα της πρωτοβουλίας.
0: Και νομίζω ότι και
1: δεν έχει, δεν λέει το 17, κάνει το 37, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, θα βρούμε. Όχι, είναι διαχειρίσιμα ποσά αυτά που συνεπάγεται η αποδοχή της πρότασης.
0: Και θα θέλαμε και πραγματικά και από το Πασόκ να το εντάξει στο πρόγραμμά του την εξαίρεση από κάθε εμπάργκο του προϊόντος της γουνοποιίας μας. Θα ήταν μια φοβερή πρόταση για την περιοχή μας.
1: Να το θεωρείτε δεδομένο αυτό, κύριε.
0: Να το θεωρούμε δεδομένο. Να είστε καλά.
1: Υπάρχει, εγώ ξέρετε, έχω και την ευθύνη των οικονομικών.
0: Φυσικά.
1: Βλέπω ιδιαίτερα τα δημοσιονομικά ζητήματα. Για μένα όλο αυτό που έχει, δηλαδή η Δυτική Μακεδονία, έχουμε ακόμα έλλειμμα στο ισοζύγιο το εμπορικό ως τώρα, έτσι. Είμαστε αρνητικοί γιατί εισάγουμε περισσότερο από ό,τι εξάγουμε, να το πούμε απλά. Λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία αφενός μένει με τη Γούνα και με δυο μονάδες λιγνίτη να μέναν όρθιες που να εισάγουμε λιγότερο φυσικό αέριο, μπορούσε να γυρίσει, γυρνάει ανάποδα
0: το παιχνίδι.
1: Και η χώρα μπορεί να έχει θετικό ισοζύγιο. Και αυτό βέβαια που περιγράφω σημαίνει πολλά πράγματα για τους Δυτικού Μακεδόνες. Έτσι, σημαίνει ανάχωμα στον κατήφορο, ας πούμε, και μια αντίστροφη πορεία. Γι' αυτό παλεύουμε, ας πούμε, έτσι.
0: Εντάξει, έρχονται και οι εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, και αυτά τα ζητήματα θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας.

0: Και πολλά ακόμη θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Κουκουλόπουλε, να τα συζητήσουμε και στην πορεία, στην καθαρά εκλογική περίοδο. Πρωτίστως παραμένουμε λίγο και στα θέματα τα συγκεκριμένα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί εδώ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ την επικοινωνία.
0: Καλή σας ημέρα και καλή τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, κύριε Κουκουλόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάρης Κουκουλόπουλος στην εκπομπή μας. Και ποια είναι η εξέλιξη, γιατί θέλαμε σήμερα όπως και δίποτε να έχουμε τον Πάρη Κουκουλόπουλο. Μέχρι τη Δευτέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τη μέρα. Θα την μάθουμε. Γι' αυτό παρακαλέσαμε και τον κύριο Κουκουλόπουλο να μας ενημερώσει το γραφείο του ακριβώς. Για την ημέρα που θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή. Το δεκάρικο να γίνει εικοσάρικο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο κύριος Κουκουλόπουλος και όλη η συζήτηση εκεί ή αν θα έχουμε τελικά αυτή την αλλαγή. Έχει όμως αξία να ακούσουμε το τι θα συζητηθεί στη Βουλή για αυτό το θέμα. Μόλις έχουμε και την ώρα και την ημέρα, επαναλαμβάνω, αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα. Αν είναι στα χρονικά όρια της εκπομπής μας, αυτή τη συζήτηση θέλω να τη μεταδώσω και απευθείας από την εκπομπή. Αν δεν είναι στα χρονικά όρια της εκπομπής, θα σας τη μεταδώσω και πάλι μαγνητοσκοπημένη, για να τη σχολιάσουμε εδώ όλη παρέα. Με ό,τι αποτέλεσμα και αν βγει από αυτήν την συζήτηση. Γιατί στο τέλος αυτής της συζήτησης, Έλληνα, θα πει ο Υπουργός, ή το δέχομαι και οι 10 παν 20, ή δεν το δέχομαι και παραμένουμε στις 10. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, να πει να πάει στα 15, δεν ξέρω. Αν πει σε ένα τέτοιο είδους παζάρι, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και πολλές οι επιλογές που έχουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Ή θα παραμείνουμε στις 10, ή θα πάμε παραπάνω και θα φτάσουμε μέχρι τις 20. Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι 120, που είναι η επιτροπή, επαναλαμβάνω, από Καστοριανούς μικρούς γνωπιούς και Σκιατιστινούς. Οι 120 δεν είναι μόνο Καστοριανοί, να το διευκρινίσουμε για μια ακόμη φορά. Είναι μέσα από την επιτροπή και Σκιατιστινοί μικρογνωπιοί. Τώρα, πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
2: Ναι, θα πάμε και αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και για τα λαχανικά μας. Γιατί άλλο, και τώρα το καλοκαίρι ειδικά τα λατρεύουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν πάμε αβοκάντο μόνο για αυτά. Πάμε για τα snack μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Και αυτό το λέω και για εσάς που προσέχετε ή δεν πρέπει να τρώτε ζάχαρη. Αλλά και γιατί ξέρω ότι ψάχνετε για τα παιδάκια σας τι νόστιμο να τους δώσετε, που όμως να μην έχει μέσα ζάχαρη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, σας το εγγυώμε. Για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας ακόμα πάμε αβοκάντο. Μας δρόσιζαν όλο το καλοκαίρι, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, τόσο δα μπουκαλάκι, αλλά με τόσο δύσκολο όνομα, που αξίζει όμως να το μάθουμε, γιατί κάνει καλό στο ανοσοποιητικό μας, στο πεπτικό μας, στην ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας και πού δεν κάνει καλό. Πάμε αβοκάντο ακόμα για τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και για τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς, που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ο Γρηγόρης λέει, διορθώστε τον παρακαλώ, να τσιούλεις, όχι να τσιούλεις. Να... Παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Οι κοζανίτες μας λένε να τσιούλει.
0: Δεν με λέει μόνο ο Κουκουλόπουλος να τσιούλει. Με λέει ο Κασαπίδης, ο Καρυπίδης.
2: Όλοι.
0: Ο
2: Αμανατίδης. Κύριος Αμανατίδης, νομίζω κάπως.
0: Κάπως το έχει διορθώσει. Μέχρι και ο Πιτσιάβας που βγάζω εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτός μπερδεύεται. Ωραία, του λέω. Γιατί με λες. Έτσι μας έρχεται, λέει μας.
2: Δεν μπορούν.
0: Είναι στη γλώσσα μας και τα λοιπά. Λέει,
2: πάει πιο εύκολο το τσιού από το τσιού.
0: Κάτι τους. Αυτό είναι. Το ξέρω όμως, δεν είναι. Δηλαδή, αν με πει κανένας κανονικά από την Κοζάνη, θα μου φανεί πάρα πολύ παράξενο. Οπότε, πάω το διαφημιστικούλι μου.
2: Πάμε.
0: Και επανέρχομαι σε 5 λεπτά να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια μας.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε, ρε, Έλενα, τι κάνουμε.
2: Τι, 28
0: τι.
2: Θα πω.
0: Τι είπες?
2: 28.
0: 28, ε.
2: Ναι.
0: Κυρία μου, είμαστε 27,3. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. τα κουφώματα έχουν

0: φώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, ξέρεις πόσο κοντά είμαι να σπάσω τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ κοντά. Πάρα
1: πολύ μεταξύ, κοντά. Ακούστηκε και ένα μπαμ απ' έξω πριν.
0: Ακούστηκε και μπαμ.
1: Βγήκα να δω μήπως
0: να κάνει. Ανατινάχτηκε τίποτα εδώ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μας βάλατε βόμβα.
1: Βόμβα.
0: Ζούμε. Μη χαίρεστε.
1: Όσο και να το θέλετε.
0: Λοιπόν, έσκασε βόμβα απ' έξω.
1: Κρίκα, άκουσα έτσι κάτι σαν αυτό εδώ.

0: Πάμε χορηγούς, παιδάκι μου. Πάμε,
1: ναι,
0: χορηγούς.
1: Πάμε και στο Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκετε στη Λεωφόρο Κουναράδων στη Χλωή και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 5061 91 και 69 59 22 41 11.
0: Τι μου στείλες εδώ, Έλληνα, και τι μου στείλες?
1: Μου το στείλε ο πράκτορας του Άργους αυτό.
0: Α, έχει κάνει μοντάζ ή τα πιστεύει αυτά?
1: Δεν ξέρω, αν τα πιστεύει και αυτός αυτά.
0: Μπράβο. Τότε είμαστε κυβέρνηση. Είδα μια πολύ ωραία σκηνή.
1: Ναι.
0: Συγκινητική στιγμή σε κριτικό γάμο.
1: Ναι.
0: Ο ιερέας υποδέχτηκε με μαντινάδες την ύφη που έφτασε με αναπηρικό αμαξίδιο. Και είδα και βιντεάκι από τον γάμο που πώς φαίνονται οι άνθρωποι που αγαπιούνται. Η κοπέλα στο αναπηρικό αμαξίδιο, ο σύζυγός της, και να χορεύουν στην πίστα με έναν απίστευτο μοναδικό τρόπο που πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις και να λες μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που από εδώ και πέρα θα είναι κοινή η ζωή τους και πόσο αγαπημένοι θα είναι. Από άλλη χώρα ο γαμπρός. Αλλά τι σημασία έχουν αυτά?
1: Εν τω μεταξύ.
0: Παρακαλώ.
1: Και εδώ πρέπει να είχαμε. Πρέπει να ήρθαν από κάποιες άλλες χώρες να παντρευτούν. Γιατί χθες, που όπως σου είπα, ήπια κι εγώ έναν καφέ.
0: Όπα τη.
1: Είδα κάποια στιγμή σταματάει μπροστά μας ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα για την ακριβία, και βγαίνει ένας γαμπρός και μια νύφη. Βάλε με, δεν τους ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε τα παιδιά. Και είδα το αυτοκίνητο και οι πινακίδες ήταν γερμανικές.

0: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, Χέλενα. Βγήκε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Τι μας κάνει εντύπωση αυτό, χωρίς να ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα τι σημαίνει, τι γίνεται τέλος πάντων. Θα μάθουμε όμως τώρα. Μας κάνει εντύπωση ότι η Καστοριά, η Δημοτική Ενότητα της Καστοριάς, είναι η μοναδική δημοτική ενότητα στη Δυτική Μακεδονία στην κατηγορία Γ. Τι είναι η κατηγορία Γ? Η κατηγορία Γ είναι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες περιοχές. Και είναι η μοναδική που κατατάσσεται εκεί. Στην κατηγορία Δ τώρα παρακάτω βρίσκεται το Καστράκι, ενώ στην κατηγορία Ε, στην τελευταία κατηγορία, εντάσσονται οι δημοτικές ενότητες Αγίας Τριάδος, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Κλεισούρας, Γράμμου, Άργου Σοριστικού και Ίωνος Δραγούμη. Αυτό που κάνει, επαναλαμβάνω, εντύπωση είναι ότι η Καστοριά εμφανίζεται για όλη τη Δυτική Μακεδονία στην μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει σε αυτόν τον συγκεκριμένο πίνακα από όλες τις δημοτικές ενότητες στο γεωγραφικό μας χώρο. Τι σημαίνει όλο αυτό όμως, και ζητάμε λίγο, και ποιος το έβγαλε αυτό το χαρακτηριστικό, λογικά από το Υπουργείο, γιατί πήραμε και στην περιφέρεια από ένα τηλέφωνο, αλλά λέει ότι εμείς δεν έχουμε ανάμειξη με αυτό, εμείς έχουμε μόνο ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν στον Δήμο Καστοριάς, πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Κορεντσίδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Κορεντσίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσουλή.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, καινούργιο κουστούμι για την Πέμπτη πήρατε?
2: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται. Όχι.
0: Ωραία, θα πούμε τι θα γίνει για την Πέμπτη επίσης. Και γιατί το ζητάμε το καινούργιο κουστούμι. Ας πάμε λίγο σε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτή η ιστορία με το νέο χωροταξικό, τι ξέρετε παραπάνω? Και αυτό που μας κάνει, επαναλαμβάνω, εντύπωση είναι ότι η μόνη περιοχή που κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες περιοχές από όλη τη Δυτική Μακεδονία είναι η Καστοριά.
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν χρειαζόταν να βγει ένα ΦΕΚ για το νέο χωροταξικό, ναι, το οποίο του τουρισμού, ώστε να φανεί η Καστοριά, να αναδειχτεί μάλλον ως κορυφαία πόλη, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας θα έλεγα, σε αυτόν τον τομέα. Το γνωρίζουμε.
0: Ίσως θα περίμενα κάτι καλύτερο για την περιοχή του Νεστορίου. Ίσως μια κατηγορία παραπάνω θα την περίμενα για τον Νεστόριο, ίσως.
2: Γνωρίζουν οι πάντες και είναι και επιβεβαιωμένο αυτό, ότι η Καστοριά αποτελεί τουριστικό προορισμό. Βέβαια, με ένα τέτοιο ΠΕΚ επιβεβαιώνεται και επίσημο ότι είναι αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τώρα,
0: έχουμε κάποια ωφέλη εμείς από αυτό, δηλαδή, για να το καταλάβουμε.
2: Η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς είναι στην περιοχή Γ, ναι, αναπτυσσόμενες περιοχές Γ, όπου προβλέπεται μια μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων και καταλυμάτων. Με αυτά έλεγα ότι έχουν ένα στόχο την σταδιακή ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Mm. Δηλαδή, σε περιοχές οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία Δ ή στην κατηγορία Ε, είναι περιοχές μιας πρώιμης ανάπτυξης, με ήπια ανάπτυξη έτσι, και αξιοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Στην κατηγορία Ε αφορά ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ορεινός, γραμματικός, θαλάσσιος, ξέρω κάτι που δεν μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς εμάς. Δίνονται κάποια επιπλέον κίνητρα, κάποιες ειδικές μορφές τουρισμού.
0: Μήπως έχουν και επιπλέον χρηματοδοτήσεις, δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί.
2: Δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό θα απαγορεύσει κάτι, δεν θα επιτρέψει κάτι άλλο, έτσι σε γενικές γραμμές. Πάντως θεωρούμε ότι είναι κάτι καλό για την Καστοριά, και μόνο ως τίτλος. Ότι η Δημοτική Ενότητα Καστοριάς το κομμάτι αυτό είναι στην κορυφή της Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω από μόνο του τα λέει όλο.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε λοιπόν και στην πορεία τι είναι ακριβώς αυτό.
2: Θα το αναλύσουμε, ναι, έτσι και αλλιώς, και θα βγάλουμε και κάποια ενημέρωση ως Δήμος Καστοριάς και σχετικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες και το τι αφορά για συγκεκριμένη ανάπτυξη.
0: Ναι, πάντως αυτό που βγαίνει είναι ότι αυτό το νέο ειδικό, γιατί ψάχνουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες για τον τουρισμό, διαμορφώνει, όπως μας λένε, το νέο χάρτη τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και περιλαμβάνει συγκεκριμένη κατηγοροποίηση και κατευθύνσεις για όλες τις περιοχές, μεταξύ των οποίων και της Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και ελπίζουμε πραγματικά να είναι για κάτι καλό, και αν είναι για κάτι καλό, ελπίζω και οι υπόλοιπες περιοχές σιγά σιγά να ανεβαίνουν κατηγορία. Αλλά επαναλαμβάνω, κάνει εντύπωση που η Καστοριά είναι η μοναδική περιοχή στη Δυτική Μακεδονία στην γάμα κατηγορία, στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Πάμε τώρα στα της Πέμπτης, κύριε Κορεντσάκη. Ναι. Πέμπτη θα δείτε τον Πρωθυπουργό.
2: Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
0: Η ερώτηση που έχω αρχικά να σας κάνω είναι, αν εκτός από τη Θεσσαλονίκη θα έρθει και στην Καστοριά, αν έχετε κάποια τελευταία πληροφορία.
2: Έχουμε κάποια ενημέρωση και εγώ πάντα μένω στις επίσημες ενημερώσεις και ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα που υπάρχει δεν αναφέρει κάτι για την Καστοριά για αυτή την εβδομάδα. Έχω πληροφορηθεί κι εγώ, έτσι ενημέρωση που έχω από τα...
0: Ότι πιθανά την Παρασκευή να είναι Κοζάνη.
2: Θα είναι στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Πριν από αυτήν λοιπόν την περιοδία, ή δεν ξέρω αν είναι περιοδία, ή θα είναι στις συγκεκριμένες.
0: Ναι.
2: Σε συγκεκριμένα σημεία, από ό,τι ακούω κι εγώ για κάποια εγγένεια μιας μεγάλης μονάδος στην περιοχή της Κοζάνης.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν θα είναι και...
0: Ντομάτα και υδροπονία, ναι.
2: Σε αυτά τα εγγένεια. Αυτό είναι και το βασικό μας αίτημα για την Καστοριά. Ένα αίτημα βέβαια που το ζητάμε, που το θέτουμε συνεχώς. Και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν και για την Καστοριά, για τέτοιες μεγάλες επενδύσεις, γιατί το πρόβλημα το γνωρίζουμε όλοι, είναι η θέση εργασίας εδώ πέρα στην περιοχή μας. Έχω πει επίσης και εγώ επανειλημμένο ότι ο Δήμος Καστοριάς και αυτό που ζούμε καθημερινά είναι ένα μεγάλο γραφείο ευρέωσης εργασίας από τους συμπολίτες μας, από ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς δουλειά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό θα είναι κάτι που θα μας σωθήσει και σε μια μορφή επίσης ανάπτυξης. Είναι μια μεγάλη επένδυση εδώ στην Καστοριά. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα επαναλαμβάνουμε.
0: Άρα βασική σας τοποθέτηση στον Πρωθυπουργό θα είναι οι επενδύσεις.
2: Βέβαια. Βασική. Οι επενδύσεις. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Τώρα πάμε σε επιμέρους. Για πράγμα ανεστορίου, για αεροδρόμιο, που είναι βασικά και αυτά.
0: Να το ανοίξουμε αρκετά.
2: Για την επιδότηση των λεβιτών του φυσικού αέριου, που λέμε πλέον έχουμε φυσικό αέριο, αλλά ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να
0: βάλει αέριο.
2: Για την εγκατάσταση. Και γιατί δεν έχει χρήματα, κύριε Νατσούλη, γιατί δεν έχει δουλειές. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Άρα το βασικό είναι αυτό. Τώρα να βάζουμε κουστούμια όπως το είπατε εσείς στην αρχή και να βιόμαστε και να βλεπόμαστε. Ή πριν ένα χρόνο περίπου η συνάντηση που είχαμε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου, που είχαμε 13 δήμαρχοι από τη Δυτική Μακεδονία και δεν μιλήσαμε ούτε ένα.
0: Και δεν μιλήσατε, αυτό το θυμόμαστε και είναι, έχει καταγραφεί αυτό στην ιστορία.
2: Έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να μένουμε στην ουσία.
0: Αυτό έχει καταγραφεί στην ιστορία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ήθελα να πω, την Πέμπτη θα μιλήσετε?
2: Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Βέβαια είναι μια συνάντηση, να το πούμε και αυτό. Είναι μια συνάντηση με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος. Όχι της Δυτικής Μακεδονίας ή της Κεντρικής Μακεδονίας. Της Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας και Θράκης. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσος κόσμος θα είναι εκεί.
0: Γι' αυτό λέω και δεν θα είστε και μόνο εσείς.
2: Και με άλλους φορείς, παραγωγικούς και μη.
0: Και μη, θα είναι και τα επιμελητήρια, θα είναι και πολλοί κόσμος.
2: Ναι.
0: Ελπίζοντας περισσότερο να έρθει εδώ. Δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα, μια επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία, έστω στην Κοζάνη να μπορέσουμε να πούμε πέντε πράγματα, ή ακόμη καλύτερα αν βρεθεί χρόνος και να πάει ο Πρωθυπουργός και στις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω ότι θα έχουμε την μεγαλύτερη άνοση να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.
2: Το θέμα, κύριε Νατσούλη, δεν είναι ούτε να έρχεται εδώ πέρα, ούτε να πηγαίνουμε εμείς εκεί να το βλέπουμε. Το θέμα είναι να γίνουν τα αιτήματά μας αποδεκτά. Τα αιτήματα που έχει ο λαός, οι πολίτες της Καστοριάς, γιατί προεκλογικά έχουμε ζήσει και άλλες τέτοιες επισκέψεις και συναντήσεις και επαναλαμβάνουμε.
0: Και άλλες δεσμεύσεις. Αλλά τώρα ο Δήμαρχε, κάτι έχει να πει όμως ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, σίγουρα θα πει ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε, είναι σε δημοπράτηση στη διαδικασία δημοπράτησης η σχολή των αστιφυλάκων. Το φράγμα Νεστορίου. Τρέχουν αυτές οι δημοπρατήσεις. Ε65 τελείωσε. Ουσιαστικά έχω έχει πει, πράγματα να πει, καταλάβατε.
2: Ο Ε65 ήταν κάτι καλό και είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έχει συντομεύσει πάρα πολύ την απόσταση. Αλλά και για τα δύο υπόλοιπα στα οποία αναφερθήκατε και για το πράγμα Νεστορίου.
0: Τούνελ, θα σου πει, ξεκίνησαν ξανά εργασίες. Έχει να πει πράγματα.
2: Θέλουμε να δούμε μηχανήματα. Θέλουμε να δούμε μπουλντόζες που λέμε, να βάζουν μπροστά.
0: Εάν σας πει ο Πρωθυπουργός, γιατί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, Δημάρχε, Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί στην Καστοριά, στην ευρύτερη περιοχή, στο ΒΠΑ συγκεκριμένα, έρχονται τα data centers ή από την άλλη μεριά της Φωτεινής έρχονται αντλησιοταμιεύσεις με ό,τι καταλαβαίνετε και εκεί με νερό από την λίμνη. Γενικά τα νερά θα μας χρειαστούν πάρα πολύ. Σε αυτά εσείς είστε επιφυλακτικός ή ανοιχτός να τα δείτε και να... γιατί υπόσχονται και κάποιες θέσεις εργασίας, όχι πάρα πολλές, αλλά και αυτές που υπόσχονται δεν ξέρουμε αν θα βρίσκονται και εδώ αυτοί που θα δουλεύουν ή αν θα δουλεύουν με απομακρυσμένο τρόπο.
2: Ναι.
0: Ποια είναι η θέση σας γι' αυτά?
2: Το κυριότερο είναι οι θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα οι θέσεις εργασίας να προκύψουν χωρίς να επιφέρει καμία επιβάρυνση και την τοπική κοινωνία αλλά και στο περιβάλλον.
0: Ναι.
2: Και με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ή των άλλων στελεχών της κυβέρνησης, εγώ πάντα θα ήμουν ικανοποιημένος, επανέρχομαι δηλαδή σε αυτά που συζητούσαμε πριν από λίγο, θα ήμουν ικανοποιημένος να άκουγα από το στόμα του Πρωθυπουργού μεθαύριο, την Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Γιατί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της αναπτυξιακής προοπτικής της Βορείου Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι πολύ γενικευμένο, δηλαδή της Βορείου Ελλάδας. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι γενικευμένο και η Δυτική Μακεδονία. Εγώ θέλω κάτι για την Καστοριά. Εγώ θέλω κάτι για την ΠΕ Καστοριάς, θέλω κάτι για τον Δήμο Καστοριάς και αυτό που θέλω ήταν, θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος να άκουγα από τον Πρωθυπουργό να έλεγε ότι την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν οι μπουλντόζες και ξεκινάει το πράγμα του Νεστορίου, ξεκινάνε οι εργασίες, η σχολή αστιφυλάκων μπαίνουν τα μηχανήματα, χτίζεται και του χρόνου τέτοιο καιρό π.χ. θα έχουμε εισακταίους και είμαστε στα σκαριά για μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή της Καστοριάς. Αντίστοιχη επένδυση με αυτές που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Γιατί καλά εγκαινιάζουμε κέντρα στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδά, καλά εγκαινιάζουμε επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, π.χ. στο Βόλο, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος. Αυτά θα ήθελα να ακούσω. Τώρα όλα τα ή να ακούσω ότι επιδοτούνται πλέον στο 100%.
0: Αν ακούσετε αυτά που σας είπα εγώ, δηλαδή ότι τώρα δήμαρχε, μην βιάζεσαι, είναι σε εξέλιξη η δημοπρασία.
2: Μην βιαζόμαστε τώρα, ναι. Αν είναι να μην βιαζόμαστε από το 2019, τι να πω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν καμία τέτοιου είδους τοποθέτηση δηλαδή, θέλετε.
2: Δεν βιαζόμασταν τον, τον Μάιο του 2023. Δεν βιαζόμασταν τον Μάιο του 2022. Τώρα έχουμε Αύγουστο το 2026.
0: Λογικά για τον Νεστόριο θα έχουμε ανάδοχο το Σεπτέμβριο. Οπότε εκεί τα πράγματα θα
2: είναι. Αυτό είναι νομίζω πλέον σε καλό σημείο και το είχα δηλώσει. Ήταν η πρώτη φορά που δήλωσα εγώ ικανοποιημένος. Όχι τότε όταν είχε έρθει ο κ. Παχιάου. Το Νεστόριο, η πρώτη φορά που δήλωσα ικανοποιημένος ήταν που άκουσα από τον Χρήστο το Δήμα πριν 20
0: πριν λίγες μέρες.
2: Είναι όλα στο δρόμο. Σεπτέμβριο θα έχουμε ανάδοχο.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα έχουμε πολύ τροφή και εμείς μετά την συνάντηση αυτή. Από την Καστοριά θα είναι και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, δηλαδή πώς ετοιμάζεστε να πάτε εκεί, δεν ξέρω αν θα πάτε.
2: Ναι, δεν έχω επικοινωνήσει ούτε με τον...
0: Λογικά θα είναι όλοι, λογικά θα είναι όλοι.
2: Με τον Χρήστο να θα μιλήσουμε. Σίγουρα ο Πάνος Κιμωτσόγλου έτσι και αλλιώς είναι πρόεδρος της ΠΕΜ.
0: Θα είναι οπωσδήποτε.
2: Οπότε και έναν άλλον ξεχωριστό ρόλο και με τον κύριο Κοσμιόπουλο θα μιλήσουμε. Επικοινωνήσουμε λογικά θα είναι όλοι.
0: Ωραία.
2: Αλλά πάντα εγώ είμαι επιφυλακτικός από τέτοιες συναντήσεις και να σας πω που πάντα είμαι αισιόδοξος, στις συγκεκριμένες συναντήσεις είμαι απαισιόδοξος.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό.
0: Κάτι στα...
2: Και αν είχαμε επίσης, θα επαναλάβω κάτι άλλο, όταν υπάρχει κάτι ουσιαστικό και κάτι σοβαρό για την Καστοριά, συνήθως ανακοινώνεται την περιοχή εδώ. Δηλαδή,
0: ή διαρρέεται πολύ νωρίτερα.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ή διαρρέεται πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλουμε στη συζήτησή μας, γιατί θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα μετά την συνάντηση με Πρωθυπουργό. Και με πολλούς και όχι μόνο με εσάς. Ελπίζοντας πραγματικά, αν θα έρθει την Παρασκευή, να έστω για λίγο να βρεθεί και στο δικό μας νομό. Λέγεται ότι έτσι κι αλλιώς τα πράγματα και σαν Νέα Δημοκρατία είναι ζορισμένα στη Δυτική Μακεδονία και φαντάζομαι ότι θα κατευθυνθούν πολλές προσπάθειες, μια και πάμε και σε εκλογές, να λιανθούν γωνίες ή να δοθούν πράγματα ώστε να αντιστραφεί λίγο και το κλίμα. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε κι εσείς αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, εγώ πολιτική ανάλυση δεν μπορώ να κάνω, αλλά εγώ λέω απλά τα πράγματα έτσι όπως είναι, αυτά που βιώνω καθημερινά εδώ πέρα στο Δήμο μου. Στον Δήμο της Καστοριάς με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν από τους συμπολίτες μας. Από την άλλη πλευρά να πούμε έτσι και κάτι αισιόδοξο, ότι ο Δήμος προχωράει κανονικά, ό,τι έχει αναλάβει, με ό,τι έχει ασχοληθεί, με ό,τι αρμοδιότητες έχει. Η Δημοτική μας Αρχή προχωράει, βλέπετε και αυτά που γίνονται. Ένα τεχνικό πρόγραμμα.
0: Τα συζητάμε με τους αρμόδιους.
2: Ένα τεχνικό πρόγραμμα, ναι, και πολύ καλά κάνετε και σας παρακολουθώ. Όλα αυτά είναι προς το, είναι πολύ ικανοποιητικά. Βελτιώνουμε τις υποδομές μας καθημερινά, αλλά τα βελτιώνουμε αυτά για να υποδεχτούμε κάποια στιγμή και μια μεγάλη επένδυση που θα δώσει και θέσεις εργασίας
0: και θα, που θα δώσει ζωή και χαμόγελο στους ανθρώπους.
2: Κυρίως οι συμπολίτες μας εδώ στην περιοχή.
0: Ζωή και χαμόγελο.
2: Είναι,
0: να
2: κάτι, το οποίο, είναι κάτι το οποίο δικαιούται στο 100%.
0: 100% πραγματικά. Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα μπροστά μας. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, πάρα πολύ. Τα λέμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πιθανά την Παρασκευή. Πιθανά την Παρασκευή.
2: Ωραία, στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο της Καστοριάς. Επαναλαμβάνω, μια εβδομάδα με έντονη κινητικότητα και πολιτικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα είναι και αύριο μαζί μας κυρία Αντωνίου, εδώ στην εκπομπή, για αυτή την επίσκεψη. Αν ξέρει και κάτι παραπάνω, αν θα έρθει ο Πρωθυπουργός και η Καστοριά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας το υποσχεθεί ή να το διαβεβαιώσει κανείς. Κατά τα άλλα, πραγματικά θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους που θα βρεθούν Θεσσαλονίκη, αυτό είναι σίγουρο το ραντεβού. Την Πέμπτη, τι θα πούμε εκεί ως Καστοριά. Για να δούμε. Και θα τα συζητήσουμε λογικά την Παρασκευή. Δεν μας βλέπω για. Κυρία Έλενα, με.
1: Τι γιο, τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού.
0: Τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού, αλλά κοίταξε να δεις. Αν κάνει, δεν είναι και έρθει και Πρωθυπουργός εδώ, δεν σε βλέπω με τίποτα για Παρασκευή. Να πάω στο διάλειμμα.
1: Να πάω λίγο στη στήριξη, μάστορα. Πρώτα. Λοιπόν, πάμε στήριξη. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Μας βρίσκεται διασταύρωση Αμπελοκήπων. Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Πάμε και λίγο για την ώρα μας, γιατί αργήσαμε, Έλενα. Τι ώρα είναι, Έλενα?
1: Για 12 και 8.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Πάει. Και αυτό νομίζω 1983 η ταινία ήτανε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα στοιχήματα. Οι ακροατές μας έχουν τρελαθεί.
1: Για πες.
0: Θα έρθει, λέει, να κάνει τι.
1: Τι.
0: Έχει να κόψει, να γίνει κάποιο έργο, να κόψει καμιά κορδέλα. Άσε που θα χρειαστεί και μεγάλη προσπάθεια να μαζέψουμε για κόσμο να τον υποδεχθούμε.
1: Είναι και καλοκαίρι.
0: Παιδιά, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Στριμοξίδι μεγάλο.
1: Έχει ζέστη.
0: Να τον
1: τώρα.
0: Ακούτε τον παλιό.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει ζέστη.
1: Άμα είμαστε ένας πάνω στον άλλο, θα κολλάμε.
0: Τα ξενοδοχεία μέσα έχουν ναρκωτήσια. Ξέρεις πως είναι ο Καστοριανός Νεοδημοκράτης, Έλενα? Ο Καστοριανός Νεοδημοκράτης είναι σαν τον φύλαθρο του Παναθηναϊκού. Τι κάνει ο φύλαθρος του Παναθηναϊκού? Κάθε αγώνα βρίζει τον Παναθηναϊκό. Ε, σωστά. Έτσι ο Δημοκράτης κάθε μέρα βρίζει τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη. Όταν έρχεται η μαγική στιγμή των εκλογών, ε, ξέρεις τι παθαίνει ο Δημοκράτης?
1: Τρελαίνε.
0: Της Καστοριάς.
1: Πάει
0: στην κάλπη μέσα και ειδονίζεται και λέει: αυτά τώρα τα έλεγα στο φίλο μου τον Πέτρο εδώ πήγε. Μόλις μπει λοιπόν στην κάλπη, ενώ 4 χρόνια έβριζε και δεν έβριζε και ξαναβρίσιμο και ξαναπινελίτη. Μόλις φτάνει λοιπόν, μόλις φτάνει
1: αυτή
0: η Έλενα,
1: η ώρα η μεγάλη.
0: Αυτή η ώρα η μεγάλη και πιάνει μπροστά τα
1: δεν του πάει το χέρι. Δεν του πάει το χέρι.
0: Δεν του πάει να βάλει άλλο. Τέλος. Ξέρεις τι λέει και εκείνη την ώρα βρίζει. Λέει, εστε διάλο, θα σε ρίξω μια φορά ακόμα.
1: Τελευταία.
0: Έτσι πάει, κατάλαβες το έργο. Αυτά είναι. Α, οπότε μια χαρά. Μην αγώνεστε καθόλου. It's

0: Κάτω τον Νίκο, αχ, λέει, είπε ο δήμαρχος, λέει, για έργα. Πες τον, λέει, να έρθει η Γερμανία, δει πως γίνονται έργα, τάκα, τάκα, ατάξη, αλφαδιά και τα λοιπά, χαμός, μάλιστα, ωραία. Πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, χαμός. Δουλεύουν τα μηχανήματα, ακατάπαυστα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος είναι και οδηγός μπουλντόζας, ξέρεις, έτσι, μπουλντοζιέρης. Δυνατός, εκκοσταραζίου φορμόμενος. Εφορία αρχαιοτήτων, παιδιά.
1: Τι έγινε?
0: Έχουμε θέμα εδώ.
1: Τι
0: έχουμε θέμα, έχουμε? Διότι το... Πώς να το πω τώρα, μισό λεπτάκι. Έχουμε

0: Να πας.
1: Your look, θα πάω, παιδιά μου, γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι ακόμα. Έχουμε εκτόσεις ακόμα και το Your look σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκτόσεις. 50% μισή τιμή σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα και θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια για τώρα το καλοκαίρι, αυτές τις μέρες. Το λινό είναι το μόνο ύφασμα που μπορεί κάπως να μας έτσι σώσει από τον καύσωνα που θα έχουμε αυτό το διάστημα. Και πολύ ωραία καλοκαιρινά φορέματα βέβαια, αλλά γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι που ακόμα έχουμε τις ωραίες μας τις ζέστες. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Ξαναξεκίνησαν μετά το 15 Αύγουστο οι γάμοι και οι βαφτίσεις και λίγο πολύ κάπου είμαστε όλες καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look για να πάρετε και οι δύο την έκπτωση, έτσι, όχι μόνο η μία, και οι δύο σας θέλω να πάρετε 50% τα φορέματα, τα μπιγέ, και σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικά φορέματα θα βρείτε και ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση και μιλάμε για φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραία πατρών, με ωραίο έτσι κράτημα στο σώμα που μας αναδεικνύουν, που μας δείχνουν ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα. Είμαστε όμως, όπως είπα, και ακόμα στο καλοκαίρι, οπότε μαγιουδάκια, παιδιά, μαγιουδάκια, γιατί κάποιες θα φύγετε και τώρα. Έχουμε ακόμα έτσι καιρό να αποδράσουμε και ο Σεπτέμβρης θα είναι καλός και θα βρείτε πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια αυτό το διάστημα στο Your Look. Επίσης όλα τα μαγιό μας στη μισή τιμή. Όλα. Και τα μπικίνι και τα ολόσωμα και η plus size σειρά, γιατί επίσης θα βρείτε μαγιό για όλα τα μεγέθη και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, θα βρείτε επιλογές πολλές. Τα σετάκια μας, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, όλα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Βλέπω τον Θωμά Γραφείο Μεσοποταμίας, συνταξίουχος Κωνσταραζίου.
1: Ναι.
0: Να είναι πολύ αναστατωμένος με την προοπτική να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός. Αγριεμένος θα έλεγε.
1: Αγριεμένος, άρα δεν θέλει.
0: Και θέλει, αλλά πάλι θα το ρίξει. Κατάλαβες, αυτό που σου έλεγα νωρίτερα.
1: Είναι αυτό που έλεγες, ναι.

0: είναι αποφασισμένο στο Μαστέα, το ρίξει.
1: Πού θα το ρίξει,
0: Βελόπουλο. Βελόπουλο,
1: Βελόπουλο.
0: Το έχει σχεδίο εδώ και καιρό. Εγώ θα το ρίξω Βελόπουλο. Λοιπόν, εκδόθηκε η πρόσκληση 27 εκατομμυρίων ευρώ για δημιουργία κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Θα εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι μια πρόσκληση για την υλοποίηση του σημαντικού έργου λειτουργίας του κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου, όπως είπαμε, στο Ποδοσάκιο. Την υπέγραψε την πρόσκληση ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων που έγιναν στην τελευταία επίσκεψή του στην Πτολεμαϊδά μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο έργο, όταν ολοκληρωθεί, χρήσιμο έργο, θα αναβαθμίσει αναμφίβολα τις υπηρεσίες και θα δώσει λύσεις στους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας για ένα θέμα που, τι να πω, ποιος δεν το έχει στο σπίτι του.

0: Κάτσε τη λέει εδώ το μήνυμα από το Μάκη του Πρωτοκορυφαίου της Αγανής Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Παοκάρα Τούμπα, χθες σκίσαμε. Τυχαίο το τραγούδι λέει τώρα που μιλάς για Μητσοτάκη. Ο Τίγρης. Α, κάτσε ποιο ήταν νωρίτερα
1: πριν,
0: το
1: Eye of the Tiger.
0: Το Eye of the Tiger, μπράβο ρε. Ναι ρε, ναι ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλάβαμε λέει ότι του συμπαθείς. Τι συμπαθώ, λατρεύω, δεν είναι. Γεια σου Λάζαρε, χαιρετώ. Ντολτσό, αγαπημένο. Να καλέσουν τον Ερντογάν. Να βλέπεις, ο Λάζαρος δεν θέλει τζαμιά και τέτοια. Να καλέσουν λέει τον Ερντογάν. Δεν τα φωνείται. Ναι, αλλά για Σοφιά λέει δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι θες να γίνουμε και εμείς σαν τους Τούρκους? Αν θες να γίνουν σαν τους Τούρκους είναι εύκολο. Οι Τούρκοι να γίνουν σαν εμάς λίγο δύσκολο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, και αυτό κατάλαβες. Πρέπει να γίνει.
0: Αυτό είναι το δύσκολο, πρόεδρε, κατάλαβες. Όσο σέβονται αυτοί, λέει. Μα αυτό τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
1: Να μην σεβόμαστε κι εμείς, δηλαδή. Αυτό σας αρέσει αυτό εσάς. Δηλαδή, αν σας έβριζε ένας και εσείς δεν συμφωνούσατε και λέτε αυτός με βρίζει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Το βρίζετε κι εσείς επειδή σας κάνει το ίδιο.
0: Άρα, πρόεδρε.
1: Άρα κάνετε το ίδιο. Άρα...
0: Πρόεδρε, κέρνα μια ρακή μια μέρα, ένα απόγευμα, να σας εξηγήσω. Εντάξει. Από αυτά κερδίζουμε εμείς. Δεν χάνουμε. Εντάξει, μην τα φοβάσαι. Την ιστορία σου, την ιστορία της Καστοριάς, μην τη φοβάσαι. Πάμε, γραμμούλα. Έκλεισε η γραμμούλα. Και να σου πω και τα άλλο, Ελληνάκη. Όταν έφυγαν οι απλοί άνθρωποι, οι Οθωμανοί εδώ, στην Καστοριά, στην Ελευθέρωση, έκλαιγαν. Ήταν τόσο αγαπημένοι με τους δικούς μας εδώ.
1: Μα ο απλός κόσμος δεν φταίει ποτέ, μωρέ.
0: Και ο απλός κόσμος φυσικά δεν φταίει ποτέ. Οι άλλοι, οι μεγάλοι.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Πάμε, αν το πολύ οχλώ, παιδιά μου, πάμε στα ωραία μας. Συγγνώμη. Τι ακούω?
0: Τι ακούω εδώ, Κώστας, κάτι πάει.
2: Για να μην λες.
0: Τι?
2: 38 βαθμούς.
0: 38 βαθμοί.
2: Φιλιππιάδα.
0: Φιλιππιάδα. Αυτά είναι. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, παιδιά που μας ακούν. Στη Φιλιππιάδα τα παιδιά εδώ, Κώστας. Φιλιππιάδα, πού είναι η Φιλιππιάδα, ρε παιδιά?
1: Φιλιππιάδα είναι κατά
0: κάπου στην Ήπειρο εκεί, νομίζω.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι.
1: Φιλιππιάδα, τι δουλειά έχει στην Ήπειρο?
0: Για δες Φιλιππιάδα.
1: Νομίζω είναι πάνω ψηλά.
0: Για δες Φιλιππιάδα. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Να που έχει κάτι να εγκαινιάσει ο Κυριάκος.
0: Πού είσαι εσύ τώρα, εσύ τι θες, είσαι με τον Κυριάκο ή όχι?
1: Όχι, ρε.
3: Με τον Κυριάκο θέλω να εγκαινιάζει έργα.
0: Α, μπράβο.
3: Α, δικιά.
0: Δικός μας είσαι κι εσύ. Μήπως ξέρεις κατά πού πέφτει η Φιλιππιάδα?
3: Στα Γιάννενα είναι πάνω.
0: Αφού σου είπα εγώ, στην Ήπειρο είναι.
1: Πρέβεζα.
0: Πρέβεζα είναι, α, μπράβο, ρε παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Να,
1: τι μπερδεύτηκα εγώ. Υπάρχει μήπως και άλλη Φιλιππιάδα.
0: Βλέπεις, το Αλοκαρνανία λέει εδώ ο Χρήστος.
1: Καλέ, Πρέβεζα μου λέει εδώ. Κομμόπολη, την ομάδα Πρεβέζης.
0: Χρήστο, από το Κωνσταράζι έχει σίγουρη την ψήφο του Θωμά. Σίγουρη. Καπαρωμένη. Τι λέει, Φιλιππιάδα, ρε. Γιατί?
1: Μένα μου λέει. Πρέβεζα.
0: Πρέβεζα.
1: Κομμόπολη, την ομάδα Πρεβέζης.
0: Πρεβέζης, μπορεί να Πρεβέζης. Κάπου Ήπειρο τέλο πάντων. Ωραία. Αυτά. Μίλησε και με τον κύριο Κολοβό.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δημοσίευσε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την Εγνατία και ότι τραβάμε όσοι μπαίνουμε Εγνατία τώρα στις Ζήραγγες.
1: Άστα.
0: Αυτή η ταλαιπωρία και πληρώσει το 2-2. Άμα έρθει ο Μητσοτάκης, θα είναι Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη θα δει τον Δήμαρχο, τον Καραταγλίδη, τους άλλους δημάρχους.
1: Ναι.
0: Και άλλους δημάρχους από άλλες περιοχές.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
0: Αν έρθει εδώ, Διόδια πληρώνει? Όχι.
1: Έλα,
0: τι όχι.
1: Τι έτσι. Πληρώνει, τι πιστεύεις εσύ?
0: Πώς ανοίγουν εκεί οι μπάρες?
1: Ανοίγουν οι μπάρες.
0: Ένα μπάρι εκεί να
1: πάρει. Αυτόματα.
0: Αυτόματα. Τι είναι ο κύριος Κολοβός, τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας, αν θυμάστε παιδιά. Είναι ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος, μηχανικός μεταλλείων. Οπότε δεν μπορεί σήμερα γιατί είναι κάπου έξω και ήταν δύσκολο να μιλήσουμε. Οπότε το πάμε για αύριο με τον κύριο Κολοβό.
1: Μάλιστα.
0: Στρέχεις?
1: Στρέχω.
0: Ωραία. Οπότε τώρα τι κάνουμε?
1: Τώρα...
0: Ας πάμε για το διαφημιστικό.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Γιατί ήρθε η ώρα και του διαφημιστικού. Να πάμε αρχικά στην αγαπημένη μας θερμοκρασία.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
1: Τώρα είναι 28,5.
0: 28,5, Κυρία Έλληνα, όπως καταλαβαίνεις, είναι 30,5. Παιδιά, θα καεί ο τόπος και σήμερα. Εδώ στην καλή θέα, φυσικά, έτσι. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο

0: τηλεοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Αντένες FM 93,6.

0: αγαπημένοι μας Pet Shop Boys. Always on my mind. Πάντα σε εγώ στο μυαλό μου, κυρία Ελένη.
1: Αλήθεια, πάντα κι εγώ. Να σας πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται ερωτήσεις για την κυρία Αντωνίου που την έχουμε αύριο στην εκπομπή μας.
0: Πες καμιά.
1: Συνταξιοδοτικά.
0: Συνταξιοδοτικά.
1: Έχουμε ερωτήσεις.
0: Καλό το φίλο τον Μητρόπουλο, τον Αλέξη.
1: Λοιπόν, να πάμε να προχωρήσουμε λίγο και να σας πάω, παιδιά, επειδή ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά.
0: Θα ξεχάσω εγώ, γιατί έχω και το χάπι των 12.
1: Πάρε το χάπι σου εσύ.
0: Θα μ' αρέσει το 12.
1: Γιατί σ' αρέσει, έχει ωραία γεύση. Δεν χαμηλώνεις και λίγο την ένταση της μουσικής?
0: Ξέρεις γιατί μ' αρέσει?
1: Γιατί σ' αρέσει.
0: Είναι μικρούλικο, σαν φακί.
1: Α, γι' αυτό, επειδή δεν μπορείς τα μεγάλα.
0: Έχω κάτι μεγάλα, ρε παιδιά. Ώσπου να τα καταπιώ, με βγαίνει ψυχή δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
0: αυτό,
1: παιδιά,
0: το 12.30 είναι πολύ ωραίο.
1: Πάμε κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι τώρα, γιατί ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά. Father, ξεκινούν τα σχολεία σε λίγες μέρες και οι γονείς οργανώνονται. Ψάχνουν πάντοτε το καλύτερο για τα παιδιά τους. Και αυτό το διάστημα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς θα σας κάνουμε τις δικές μας προτάσεις, ό,τι θεωρούμε και εμείς καλύτερο. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, γεμάτο φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολύ βραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικά διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή ηλικία. Και βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από μικρή ηλικία, έτσι, για να χτίζουμε βάσεις. Το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με το πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά άλλα ακόμα ωραία πράγματα για τα παιδιά μας. Και φυσικά για την A-Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου και ειδικά στις απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-083-833. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, οι εγγραφές ξεκίνησαν!
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια. Αμερικάνα.
2: Τι κάνεις?
0: Αμερικάνα μου γλυκιά.
2: Γλυκέ μου. Λοιπόν, ναι, θέλω να μου να αφιερώσεις ένα τραγούδι heavy metal.
0: Heavy metal.
1: Heavy metal.
2: Ναι, έχω εδώ τα άλλα μου εγγόνια. Τα γειτονόπουλα από εδώ απέναντι.
0: Και θέλουν τα εγγονόπουλα heavy metal.
2: Γιατί, ρε, μεγάλα παιδιά είναι. Του Κουσταντουλάκη τα αγόρια είναι.
0: Α, τότε έχουν άμεση σχέση με τη μουσική, οπότε...
2: Α, μπράβο, μπράβο. Σε παρακαλώ, ένα αφιέρωμα.
0: Κοίταξε,
2: στα
0: ρώτησε
2: εγγόνια
0: τους μόνο, για να με διευκολύνεις, ποιο συγκρότημα, ναι, θέλουν να ακούσουν.
2: Τι συγκρότημα θέλουν?
0: Μπράβο.
2: Μετάλλικα, λέει.
0: Μετάλλικα. Πήγαν στη συναυλία, ρώτησε το.
2: Για πάρτον, δεν ξέρω.
0: Για...
2: Έλα να σε ρωτήσει κάτι, ρε.
1: Τώρα ντρέπονται, αντρέπονται τώρα.
2: Καλέ, μεγάλα παιδιά είναι.
0: Ρε του Κουσταντουλάκη και ντρέπονται.
2: Ναι, παπάς ρε,
0: ο
2: ο
0: παπάς ήταν πρώτος ραδιοφωνικός αστέρας.
2: Δύο φοιτητές έχει.
0: Ένα πάρε, ευχή να πάρε.
2: Τέλος πάντων, βάλει εσύ ένα heavy metal.
0: Μήπως θέλουν και τραγούδι.
2: Τραγούδι θέτε.
0: Ποιο?
2: Όχι,
0: τραγούδι.
2: Λέει.
0: Ποιο τραγούδι.
2: Πες δεν
0: στο...
2: θέλουν τραγούδι.
0: Το Nothing Else Matters, αρέσει?
2: Α, βάλε και θα το ακούσουνε.
0: Ποιο θέλουν, ποιο τραγούδι?
2: Δε με λένε.
0: Το Nothing Else Matters τους αρέσει?
2: Σας αρέσει? Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Αυτό θα βάλω.
2: Ευχαριστώ, Χριστό μου, και
0: παρακαλώ, συγγνώμη. Παρακαλώ, Αμερικάνα, άλλο καλά.
2: Γιατί είναι τα δεύτερα μου εγγόνια.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί με αγαπάνε και τους αγαπώ πολύ.
0: Μπράβο, ρε Θηρίο, μπράβο.
2: Άντε, άντε, Χριστό μου, χάρηκα που τα είπα.
0: Να σε καλά. Που το ακούμε και πολλές φορές, το λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Το είπαν και στην Αθήνα βέβαια. Πολλοί πήγαν για αυτό το τραγούδι και για το Unforgive. Για δύο τραγούδια πήγαν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καταπληκτικό. Και διαχρονικό.

0: μπράβο λοιπόν στα παιδιά του Κωνσταντουλάκη, έτσι. Ξέρουν να ακούν τα παιδιά μουσική.
1: Άμα δεν ήξεραν και αυτά τα παιδιά, ποιος θα ξέρει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και άμα θέλετε και άλλα παιδιά, κάθε μέρα παίρνετε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα να σας εξυπηρετούμε. Άμα είναι για τέτοια τραγούδια, εμείς είμαστε μέσα. Λοιπόν.
1: Για ό,τι και να είναι, μέσα είμαστε μωρέ. Εντάξει τώρα.
0: Βρήκα ένα τραγούδι. Πότε θα πάμε, κοίταξε να δεις. Είναι ένα τραγούδι, γιατί με λέτε όλοι ότι τρώω και τέτοια, δεν λέτε.
1: Ναι.
0: Βρήκα ένα τραγούδι.
1: Και δεν είναι και ψέματα.
0: Το ανακάλυψα ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Που λέγεται Έφαγα πολύ.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω, θες να κλείσουμε με αυτό κάποια στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ναι, θα το ήθελα.
0: Πάμε για φαγητό. Προς στιγμή, πού πάμε, Ελληνική.
1: Προς στιγμή να πάμε λίγο και House of Beauty. Γιατί έτσι. Θέλω να σκεφτείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας κι εσείς. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Νηφούλες μου, χειμωνιάτικες, και του επόμενου καλοκαιριού πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού ήδη. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Για σώμα αυτή τη φορά, επειδή το ζητούσατε, V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο, άλλες λειτουργίες εκεί. Κάνει αντιγυραντική δράση, ανόρθωση του προσώπου, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, θέλω να κάνετε τον κόπο και να το ψάξετε. Ψάξτε το, V-Power και EMS λέγεται. Να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, γιατί δεν είναι λόγια να είχαμε να λέγαμε. Είναι πραγματικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργο Σωριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
0: Ήδη, λέει, μας άνοιξες την όρεξη με το τραγούδι που το πες. Κατάλαβες, Έλενα? Έφαγα πολύ, κόντεψα να σκάσω, λέγεται το τραγούδι.
1: Α, κόντεψα να σκάσω κιόλας.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Αν το βάλεις, λέει, στο τέλος, δεν θα μπορέσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Το πιστεύω κι εγώ αυτό, δηλαδή θέλω ή καλύτερα τώρα.
0: Τι θέλετε να κάνω, ρε παιδιά, εγώ τώρα, δηλαδή, μη πιέζετε, δηλαδή. Εγώ...
1: Καλύτερα τώρα.
0: Ε?
1: Καλύτερα τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Ή αύριο στην αρχή, άμα θες, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, όχι. Το βάλω τώρα. Θα το τραγουδήσω κιόλας.
1: Να το ξέρεις, το έχεις μαθεί.
0: Τόσες φορές που τ' άκουσα, το έχω μάθει απ' έξω. Παιδιά, αφιερωμένο σε εμάς τους καλοφαγές.

0: πανικός.
1: Ταυτίστηκα βέβαια και εγώ μόλις.
0: Παραδέχεσαι.
1: Όταν τρώω πολύ, μα πάντα το λέω φτάνει μέχρι εδώ μου. Ήταν ρε παιδί μου.
0: Πώς το πέτυχα και εγώ, πώς τα βρίσκω αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Το έχετε ξανακούσει παιδιά αυτό το τραγούδι? Αν σας άρεσε, το κρατάω για τα Λούμπεν. Λοιπόν, το κρατήσετε πάντα. Να το βάλω στη μουσική μας βιβλιοθήκη. Θέλεις? Έχει νόημα αυτό το τραγούδι, δεν είναι?
1: Back.
0: Ναι. Εντάξει, δεν την πολύ άρεσε την Έλενα.
1: Το περίμενα καλύτερο, να πω την αλήθεια. Το περίμενα λίγο πιο αστείο.
0: Πιο αστείο από αυτό?
1: Ναι, δεν τρελάθηκα. Δεν ήμουν εδώ πέρυσι τέτοια μέρα.
0: Δεν ήσουν τέτοια μέρα πέρσι?
1: Είχα τον μπάτσελορ της φίλης μου, της Χαρούλας. Αλλά εσύ εδώ είχες τον κύριο Σαββόπουλο,
0: ναι, ναι.
1: Τον κύριο Πιτσιάβα, τον κύριο Μπίσκο, τον κύριο Καραγκάνη.
0: Καραγκάνη, ακούω.
1: Την κυρία Στεφανάκου,
0: ναι.
1: Και τον κύριο Καρακουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι συζητούσατε όμως.
0: Τίποτα για τις εκτροφείς.
1: Όλους αυτούς τους είχες πάντως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά από throwback δεν είχα. Δεν έχω κάτι να σας πω. Δηλαδή. Κάτι συζητούσα.
2: Καλησπέρα, Νατσουλίνο. Καλησπέρα, Έλενα. Νατσουλίνο, ποιος αφιέρωσε αυτό το πανέμορφο τραγούδι και πού τώρα σας άκουσα? Να στείλω εγώ τις
0: όδες. Είναι Δημοκρατία, αν είναι δυνατόν. Κάτι Βελόπουλοι είναι αυτοί. Ορθή η ώρα τους. Περιποιηθούμε. Λοιπόν, προχωράμε. Πού να πάω τώρα? Α, μισό λεπτάκι. Γιατί ο Νίκος ο Παγκτζής μου στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Ναι.
0: Επειδή σε ακούω, λέει, που λες για το τζαμί, ότι χτίστηκε πάνω από το Ορθόδοξο ναό, γιατί έτσι κάνανε οι Οθωμανοί, αλλά τα λες μισά. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Νίκο, διότι αν σκάψεις, λέει, κάτω από τον Ορθόδοξο ναό, θα βρεις αρχαιοελληνικό ναό.
1: Σωστό.
0: Γιατί έτσι κάνουν οι Ορθόδοξοι. Πάντα έτσι γινόταν.
1: Έτσι, σωστό αυτό. Έχει πολύ δίκιο.
0: Όχι πάντοτε, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και έτσι καταστράφηκαν.
1: Πάρα πολλά αρχαία.
0: Πάρα πολλά αρχαία μνημεία, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, αν φαντάσουν να μην το είχαμε αυτό. Θα είχαμε, αν έχουμε τώρα 10, θα είχαμε 100. Τόσο πολύ δηλαδή.
1: Γενικώς, καλός ή κακός, θέλουμε να το καταλάβουμε.
0: Δυστυχώς, αυτή
1: θέλουμε...
0: είναι η πρακτική όλων των θρησκειών, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα κυριαρχήσουν στην παλιά
1: έτσι,
0: θρησκεία.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχουμε χάσει από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, το έχουμε χάσει λόγω χριστιανισμού. Τι να κάνουμε τώρα, και αυτά είναι τα δίπολα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Φαντάσου. Λοιπόν, ποιος θα το φανταζόταν?
1: Πώς γίνεται εμείς σήμερα να τα λατρεύουμε και τα δύο?
0: Προχωράμε.
1: Το ένα και το άλλο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: πάμε διαγώνισμα.
0: Παρακαλώ. Διαγώνισμα,
1: βέβαια, τι, επειδή το Σαββατοκύριακο διάβασε καθόλου το Σαββατοκύριακο ή μόνο μπάλες έβλεπες τον Κωνσταντέλια εκεί πέρα?
0: Έβλεπα Κωνσταντέλια στην Dortmund που τους τρέλανε στο Β' ημιχρόνιο. Έβλεπα Τζολάκι στη Χαλ. Έβλεπα. Πες το. Και τον. Από την αρχή του αγώνα τον Καρέτσα. Και τι άλλο είδα, παιδιά? Και είδα και τον Τζόλι φυσικά με την Arsenal.
1: 79.
0: Τι 79?
1: 79, το 79. Εκρήγνει το Βεζούβιος.
0: Ας το βάλω.
1: Θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι, Ουγενώτοι, οι Προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. 1952, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γιώργιο Παπαδόπουλο και Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προς καιρού καθήρυξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια ημέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 και από τότε τα έχουμε και εμείς εδώ. Συμφωνείς?
0: Εγώ να συμφωνώ? Βέβαια συμφωνώ. Δεν σε παρακολουθώ. Γιατί έβλεπα κάτι.
1: Τι κοιτάς? Ήταν κάτι πιο ενδιαφέρον
0: όχι,
1: από αυτά που λέω δηλαδή.
0: Απλά μου έστειλαν ένα μήνυμα εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Ότι Γιάννα Φιλιππιάδα, η Άρτα αριστερά, η Πρέβεζα ευθεία. Όταν φεύγεις από Γιάννα και θέλεις να πας Πρέβεζα, περνάς από Φιλιππιάδα. Αν θες να πας από Γιάννα Άρτα, πάλι περνάς από Φιλιππιάδα. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή πρέπει να περάσεις από Φιλιππιάδα.
1: Πώς την έχουμε?
0: Και εσύ μας είπες ότι είναι στη Θράκη.
1: Όχι στη Θράκη.
0: Τι? Νομός Λασιθίου πρωτεύουσα.
1: Το Λασίδι.
0: Το Λασίδι. την Έλενα, ρε.
1: 1995, ναι, λέω. Η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 και λέω ότι από τότε τα έχουμε.
0: Κοίταξε, μόλις άνοιξε ο σταθμός ήταν 1995.
1: Ναι, δηλαδή από τότε 31 τα
0: χρόνια. 30 μισό είμαστε τώρα.
1: Από τότε
0: μόλις άνοιξε ο σταθμός, εμείς ακόμα εδώ παιδιά παίζουν τα Windows 95.
1: Υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones, Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
0: Αν δεν πιστεύετε, μπορώ να στον βγάλω φωτογραφία.
1: Καθώς σημαίνει την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.
0: Γι' αυτό και μάθαμε καλά εμείς στους υπολογιστές που παίζουμε στα δάχτυλα εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, πριν πάω στο διαγώνισμα.
0: Αν δεν το πιστεύετε, μια μέρα πρέπει να βγάλω φωτογραφία τον υπολογιστή, Έλενα.
1: Αλήθεια είναι
0: που
1: αυτό.
0: Δείχνει το. Το πώς το λένε, το Windows 95.
1: Λοιπόν, δεν έχω καθόλου χρόνο. Ένα λεπτό έχω, οπότε γρήγορα θα σε πάω στο διαγώνισμα. 1851, Γιαννούλης Χαλεπάς.
0: Γρήγορα, πες τα.
1: Γιαννούλης Χαλεπάς.
0: Χαλεπάς, καλλιτέχνης.
1: Τι καλλιτέχνης?
0: Ζωγράφος, γλύπτης.
1: Γλύπτης, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. 1899, Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
0: Για πες.
1: Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. 1922, Χάουαρντ Τζιν.
0: Τζιν.
1: Ναι.
0: Ιάπωνας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Χάουαρντ Τζιν. Χάουαρντ θα τον έλεγαν τον Ιάπωνα.
0: Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι Αμερικανός ή Ιάπωνας.
1: Αμερικανός ακαδημαϊκός είναι, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. 1947.
0: Έβλεπα στην τηλεόραση. Στούαρτ, έβλεπα το ποτικό μικρούλι νούμερο 2.
1: 1947.
0: Ο χαζέψει, παιδιά.
1: Πάολο Κοέλιο.
0: Ο Κοέλιο είναι αυτός που. Κοέλιο, αγαπημένος συγγραφέας της Δήμητρας Λιάννη.
1: Ναι. Δεν το ήξερα. Βραζιάνο, συγγραφέας με διεθνή φήμη, έχει γράψει τον Αλχημιστή και πολλά ακόμα, βέβαια. Θάνατοι! 1831, Νικολά Καρνό.
0: Καρνό.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής.
0: Τον δεύτερο,
1: στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Είναι ο κύκλος του Καρνό. 1956, Κένζι Μιζογκούτσι.
0: Μιζογκούτσι κάτι μου θυμίζει. Μιζογκούτσι. Μιζογκούτσις. Όχι.
1: Ιάπωνας αυτός.
0: Ιάπωνας, σίγουρα.
1: Δεν τον είπες τώρα. Σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1971, Καρλ Μπλέγκεν.
0: Ρε Έλενα, μη με κουράζεις. Είναι
1: εσύ
0: και
1: που
0: μεσημέρι.
1: Ξέρεις και από ιστορία και τέτοια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αμερικανός αρχαιολόγος.
0: Α.
1: Διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας.
0: Α, ανακάλυψε την Τρία.
1: Και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδας το 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα επίσης στην Πύλο.
0: Στην Πύλο,
1: τι
0: βέβαια,
1: άλλο να κάνει.
0: Σπαθιά
1: να καταπιεί. Βρήκε και τίποτα. Τον Κοέλαιο της Δήμητρας Παπανδρέου και τον Χαλεπά.
0: Μια χαρά.
1: Και αυτό με ζόρια.
0: Όχι με
1: ζόρια. Δεν σου βάζω βαθμό καν σήμερα.
0: Ναι, όχι. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για σήμερα. Ναι. Πρώτη μέρα της εβδομάδος, αυτά ήταν τα νεότερα. Αύριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε και πάλι. Ακολουθεί το ωραίο μας δροσερό πρόγραμμα του καλοκαιρινού. Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
3: Ώρα Αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Από

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση.

0: 2965-9969. Τηλέφωνο γραφείων 2467-029-485. Οδοπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6. If you don't like something...

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
9: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Οι αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες σερβιρίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Lionel Cohen. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι η Κάμερον Δίας τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1999 σαν σήμερα, η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το ντεμπού το άλμπουμ της και από τότε δεν σταματάει τις επιτυχίες.
10: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Daovin.

0: Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

Αντένες 936 και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Antennes FM 93,6.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Οι αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες σερβιρίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Lionel Cohen. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι η Κάμερον Δίας τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1999 σαν σήμερα, η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ της και από τότε δεν σταματάει τις επιτυχίες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Game.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: me.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
3: Που θα κάνει τη διαφορά.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
3: Γιάννη Σταύρου.
2: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
3: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
3: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
2: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
3: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas Radio.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: Five, nine, brown eyes.
1: Ώρα Αντένες. 10:30.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 93 και 6 Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 36. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: Paloma, baby.
2: Alagamo,
1: oh, yeah. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus?

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

Ακούς Antennes FM 93 και 6. Antennes 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Antennes. Summer Radio.

0: Thank you.
1: Και 6 Antennas FM.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Antennes. Summer Radio.